Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θητήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έναν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, επιτέλου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήγε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.

την Παρμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάνω σε έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσε, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον και ρίσε η μάσα από πάση στη λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον η μάσα και σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβίν και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλογητός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό, εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους, εκείνους που με την αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού, οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

Προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηνέα, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμη και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μια ερμηνεία, και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν»,

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους.

Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κύριος Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

Για Αγία να Άργυρη. Προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα 3 αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν. Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος, για να τον τιμήσει, έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης, στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος, στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός, στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Μέγας Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου.

Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάρυγκος, που μαρτύρησε το 316 και εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών μετά από βαριά ασθένεια στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι. Γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κριμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύθηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραϊανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Αγία Σοφία, η Μάρτης και γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Το πάθος των πολλών. Η πολυλογία, αγαπητοί ακροατές, η αμετροέπεια και η κενολογία είναι δυστυχώς το πάθος των πολλών. Σήμερα οι άνθρωποι μιλούν ακατάπαυστα και σιωπούν σπανίως. Μιλούν για όλους και για όλα. Ανοίγουν το στόμα τους και ελεησμονούν να το κλείσουν, σαν εκείνον που ξέχασε τη βρύση ανοιχτή. Ενδιαφέρονται για την ποσότητα και όχι για την ποιότητα των λόγων τους. Είπε κάποιος ότι η καρδιά και η γλώσσα του ανθρώπου, και μάλιστα των γυναικών, είναι τα δύο όργανα που κινούνται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, αμιλόμενα κάποτε, να ξεπεράσει το ένα το άλλο.

Όμως δεν φταίνε τα όργανα, αλλά εκείνος που τα κινεί. Προκειμένου για τη γλώσσα, δεν φταίει αυτή η καθεαυτή, αλλά το πάθος που την ενεργοποιεί. Η γλώσσα, δηλαδή ομιλία, δεν πάβει να είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο μοναδικό, αλλά η κακή χρήση της που την προκαλούν τα πάθη του ανθρώπου είναι το κακό. Στους μύθους του Εσώπου αναφέρεται το εξής χαριτωμένο περιστατικό. Κάποτε ο κύριός του δέχθηκε την επίσκεψη ενός επίσημου προσώπου. Κάλεσε λοιπόν τον Έσωπο και του είπε: «Πήγαινε στην αγορά και αγόρασε γλώσσες», που ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βρεθεί. Άλλη φορά επισκέφθηκε τον κύριό του ένα πρόσωπο όχι σπουδαίο. «Πήγαινε στην αγορά και βρες κανένα φτηνό ψάρι για να του δώσουμε να φάει και να φύγει», του είπε πάλι ο κύριός του. Ο δούλος και αυτή τη φορά του έφερε γλώσσες. «Καλά τρελάθηκες», του είπε θυμωμένο το αφεντικό. «Την πρώτη φορά έφερες γλώσσες ως το καλύτερο, τώρα πάλι γλώσσες». Ο θυμόσοφος Έσωπος όμως του απάντησε: «Ναι, γιατί η γλώσσα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά και ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο».

Αλλά φίλε Κροατές, και ο Αγίος Ιάκωβος ο αδελφόθεος θα επικυρώσει αυτό και θα γράψει: «Εν αυτή γάρ τη γλώσση ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας».

Η πολυλογία και η φλιαρία, φίλοι μας, είναι πάθος που δεν δικαιώνεται ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Τον φλίαρο και πολυλογά, γρήγορα οι άνθρωποι τον βαριούνται, τον κατακρίνουν και προσπαθούν να τον αποφύγουν. Κυρίως όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτοί που καταδικάζουν την πολυλογία ως ολέθριο και θεομίσε το κακό, αλλά και πολλών άλλων παθών γεννητικό. Διότι είναι αλήθεια ότι εκ πολυλογίας ούκ εκφεύξει αμαρτίαν.

Όταν κανείς αφήνει απείλωτο το στόμα και αχαλινότητη τη γλώσσα, είναι αδύνατο να αποφύγει την παρεκτροπή. Γι' αυτό και ο Δαβίδ παρακαλούσε το Θεό και έλεγε: «Θου Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου».

Όμως ο Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Επομένως, η πολυλογία δεν είναι κάτι που κακοχαρακτηρίζει μόνο τη γλώσσα μας. Έχει βαθύτερες ρίζες. Ίσως βέβαια να οφείλεται σε κάποιο μέτρο στον χαρακτήρα του ανθρώπου και σε ψυχολογικά αίτια, κατά πως διαβάζουμε και στη Σοφία Σιράχ. Η δοκιμασία και η εξωτερήκευση του χαρακτήρου του ανθρώπου γίνεται με τους συλλογισμούς και τις συζητήσεις του. Σίγουρα όμως πηγάζει και από την βαθία καρδία, ήτι από τα σκοτεινά πάθη της καινοδοξίας, της αυτοπροβολής και της διαυτού του τρόπου επιβολής μας στους άλλους. Η πολυλογία είναι κατάσταση περισσότερο εσωτερική, που όμως παγιδεύει και τη γλώσσα μας το κακό. Παγής γάρη ισχυρά, ανδρεί τα ίδια χείλη και αλίσκεται χείλεσιν ιδίου στόματος.

Ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφό ο Θεός, στην επιστολή του παρατηρεί επίσης: «Ητής εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ». Όμως ο ίδιος βεβαιώνει ότι πολλά πτεωμένα άπαντες. Ποια είναι, φίλοι μας, αυτά τα πολλά? Θα τα ανακαλύψουμε αν αναλύσουμε και το πάθος της πολυλογίας. Εκεί ίσως βρούμε όλα όσα παριθμεί και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η πολυλογία, λέει, είναι η καθέδρα της κοινοδοξίας. Είναι σημάδι αγνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγός στα ευτράπελα, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανήξεως, δημιουργός της ακηδείας, αφανισμός της φυλακής του νοός, απόψυξης της πνευματικής θερμότητος, αμαύρωσης της προσευχής. Αυτά, κατά τον Άγιο, είναι τα θλιβερά αποτελέσματα της πολυλογίας, τα οποία ως άλλος Υιός Θανατηφόρος μπορούν να δηλητηριάζουν τις προσωπικές σχέσεις μας με τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να καταστρέψουν κάθε άλλη μας προσπάθεια για πνευματική ζωή. Ο Άγιος Φιλόθεος ο Σιναήτης, διεκτραωδώντας την κατάσταση, να τη λέει: «Ουδέν πολυλογία συγχυτικότερων και γλώσσης ακρατούς φαυλότερων και κατάσταση ψυχής αφανής εδυνάμενων. Άγαρ καθημέρα νοικοδομούμεν καταλύει και α κόπο συνάγομεν διαγλωσσαλγίας, πολυλογίας δηλαδή, η ψυχή σκορπίζει. Τι γαραυτής χείρον

αγωνιούμε, φίλοι μας, στην εποχή μας για τη μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί μεγίστη απειλή για τον πλανήτη μας. Τι να πει όμως κανείς για τα καυσαέρια που εκπέμπονται από τα απείλωτα στόματά μας, τις βρώμικες συζητήσεις, τις μεγάλαφιες κουβέντες, τους βερμπαλισμούς, τις κούφιες συνεντεύξεις μας. Για την καταστροφή του περιβάλλοντος τόσα λέγονται και τόσα για την πρόληψη γίνονται. Θα θελήσουμε άραγε να λάβουμε μέτρα και για αυτήν την ανύποπτη καταστροφή. Φίλοι ακροατές, είναι θέμα του καθενός μας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή που πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, ανοίγουμε, παίρνουμε τις ελληνικές λέξεις, τις τόσο πολύτιμες θα έλεγα, και αναλύουμε, μας αναλύει η κυρία Μαρία, αυτές τις λέξεις που έχουν τόσο πολύτιμα μηνύματα να μας δώσουν στην καθημερινότητά μας. Είναι για άλλη μια φορά λοιπόν εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού η κυρία Μαρία, και την ευχαριστούμε που μας χαρίζει έτσι χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο της για να μας βρει, να ανιχνεύσει μέσα από τις λέξεις, και ως φιλόλογος που είναι, αλλά και με την πείρα της ζωής, την πείρα της ως μητέρα, ως σύζυγος, ως ένα κοινωνικό άνθρωπο αυτής της ζωής, και να μας βγάλει, να εκμεύσει όπως λέμε τα μηνύματα που μας δίνουν. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τόσο οικείο το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού που αισθάνομαι, πώς λέμε, σαν στο σπίτι μου. Και είναι πρόκληση και οι ελληνικές λέξεις. Είναι αλήθεια ότι κρύβονται τόσα μα τόσα μαργαριτάρια μέσα σε αυτές τις λέξεις, που νομίζω ότι συμβάλλουν στην καλλιέργειά μας όταν εμείς εντρυφούμε και προσπαθούμε να αντλήσουμε, να αραδεύσουμε και να αραδευτούμε από αυτά τα φρεάτια, φρέατα της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα θα μας απασχολήσει μια λέξη βαριά. Η λέξη υπομονή.
0: Λέξη χρυσή, λέει ένα τραγούδι.
1: Ναι. Η υπομονή είναι βαριά λέξη. Κάποιοι τη θεωρούν εκ των προτέρων αδύνατη, δύσκολη. Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή είναι θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή, όπως το λέει άλλωστε και η ίδια η λέξη, είναι κάτω, υπό και μένω. Μένουν από κάτω δηλαδή, είναι κάτω από ερπίστριες, κάτω από συνθήκες, κάτω από εξουσία, κάτω από άρχοντα, κάτω από κάποιον άλλο, κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από αρρώστια, κάτω. Και αυτό το κάτω σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται κάτω συνθλίβονται. Έτσι ο κόσμος νοεί την υπομονή. Νομίζει δηλαδή ότι οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή συνθλίβονται, βασανίζονται.
0: Γι' αυτό και λένε μέχρι πότε να κάνω υπομονή.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, ας πούμε, δεχόμαστε πλέον το ότι η υπομονή δεν έχει όρια όπως λέγαμε,
1: ναι,
0: παλιότερα.
1: Ναι. Θεωρείται ότι η υπομονή εξαντλείται. Λέμε δεν έχω ανεξάντλητη υπομονή. Περιμένω από τον άλλον ή από τις συνθήκες ή από τη ζωή μου να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Γιατί εγώ υπόκειμαι σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, υπό οποιαδήποτε έννοια αυτές μετρηθούν. Η υπομονή λοιπόν αποτελεί ένα στοιχείο που συνοδεύει τη δυσκολία. Εκ των πραγμάτων η υπομονή είναι μία εκ των νόν ουκ άνευ συνθήκη που συνοδεύει, ξαναλέω, τη δυσκολία, τη δοκιμασία, την προσπάθεια, κάτι που είναι μία διαδικασία προόδου. Και χρειάζεται σε αυτές τις συνθήκες να κάνουμε υπομονή, δηλαδή να μένουμε από κάτω, δηλαδή να αφήνουμε να μας τσαλαπατάνε, να αφήνουμε και να γινόμαστε θύματα, να παραδιδόμαστε στις συνθήκες ή τι σημαίνει υπομονή? Για ένα χριστιανό τι σημαίνει υπομονή? Και με ποια κριτήρια κανείς έχει υπομονή και με ποια κριτήρια η υπομονή τον κάνει θύμα? Για το χριστιανό όλα όσα κάνει τα κάνει, γίνονται εν ελευθερία. Γίνονται εν ελευθερία, το ξαναλέω. Γίνονται με ένα κριτήριο. Το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Το λόγο του Θεού που λέει στο Ευαγγέλιο: στενή η πύλη και τεθλιμμένη η ζωή, η οδός, συγγνώμη, η απάγουσα εις την ζωή. Στενή και δύσκολη η πύλη. Επομένως, εκ των πραγμάτων, η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει δυσκολίες. Και χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε, να ετοιμαστούμε, να αποκτήσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Πώς ένας ταξιδιώτης εφοδιάζεται με τα απαραίτητα για το ταξίδι του? Έτσι και ένας αγωνιστής στο στίβο της ζωής πρέπει να εφοδιαστεί με υπομονή, να μένει δηλαδή από κάτω και να μην αφήνει τον αγέρα να του πάει τα μούτρα, να σκύβει τα γόνατα και να κατεβαίνει, να μην θεωρεί υποτιμητικό το να σκύβει τα γόνατα, αλλά να το θεωρεί λεβεντιά, να το θεωρεί προνοητικότητα, να το θεωρεί καλή κίνηση το να πέφτει στα γόνατα και να υπομένει τη δυσκολία μέχρι να περάσει η φουρτούνα, μέχρι να περάσει ο λίβας ή μέχρι να περάσει ο φοβερός αέρας του παγετού. Γιατί όταν κανείς είναι υψηλόφρονο, ο αδυνατός άνεμος σπάει τις κορφές, σπάει τα κλονάρια, σπάει και καταστρέφει. Και άλλωστε ο Χριστός το είπε: υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάριν. Αντιτάσσεται ο Θεός τους υπερήφανους, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη, δίνει ευλογία. Και η υπομονή είναι αυτή η στάση των ταπεινών ανθρώπων που ξέρουν να σκύβουν το κεφάλι λεβέντικα, υπεύθυνα, συνειδητά, συνετά, συνειδητοποιημένα, χωρίς εξαναγκασμούς, χωρίς κρατούμενα, χωρίς κατάθλιψη, χωρίς επιφυλάξεις, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού και τη σιγουριά ότι ο παγετός, η δυσκολία θα περάσει. Η αρρώστια και η έκβασή της είναι στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε υπομονή. Οι δυσκολίες της σχέσης των ανθρώπων είναι αναπόφευκτες. Ας κάνουμε υπομονή στο δίστροπο χαρακτήρα του άλλου. Ας μην αντιμιλήσουμε. Ας κάνουμε υπομονή στην ιδιότροπη πεθερά. Ας κάνουμε υπομονή σε ένα παιδί που απαιτεί και ας μην μιλήσουμε. Ας κάνουμε σιωπή. Η υπομονή είναι η προσπάθεια να περιμένουμε το καλύτερο, η πίστη ότι θα έρθει το καλύτερο. Η υπομονή όταν υπάρχει μαζί και η ελπίδα ότι θα έρθει και το καλύτερο, ξαναλέω, όταν υπάρχει η ελπίδα προς το καλύτερο, τότε η υπομονή γίνεται γλυκιά. Γλυκιά. Όταν εμείς βλέπουμε ένα παιδί δύστροπο και έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι θα γίνει καλύτερο, κάνουμε υπομονή. Δεν του πάμε κόντρα, δεν το αντιμιλάμε, δεν το χαστουκίζουμε. Αντίθετα, κατεβαίνουμε στο ύψος του, συγκατανεύουμε, κατεβάζουμε τον ήχο της φωνής μας, ανοίγουμε μια αγκαλιά, ανοίγουμε το διάβλο της προσευχής. Και άλλωστε, τι λέει στο Ευαγγέλιο,

0: αλλά πάντα, κάθε μέρα. Και πότε και για πόσο καιρό των προκείμενων ο αγώνας είναι μπροστά μας. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κάνουμε υπομονή συνέχεια. Των προκείμενων ημίν αγώνα. Αγώνας είναι. Στάδιο έχει ανοιχτεί μπροστά μας. Γήπεδο που αθλούνται οι άλλοι, αθλούμαστε κι εμείς. Και ο αθλητής, ο πιο άξιος και ο πιο ικανός, θα νικήσει. Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτίνη Ιησούν Χριστόν. Έχουμε ένα στόχο, το Χριστό μας, που άνθρωπος, Θεόσον, συγγνώμη, έγινε άνθρωπος για να μας δείξει το πρότυπο, για να πατήσουμε πάνω στα βήματα που εκείνος πάτησε μέχρι να φτάσει στο Σταυρό και να μας οδηγήσει μετά πρώτα στη δική του Ανάσταση και μετά στη δική μας. Επομένως, η υπομονή είναι η προϋπόθεση για τον αγώνα μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι η χαρά μας ότι και σήμερα ο αγώνας μας θα γίνει με υπομονή. Είναι το αλατοπίπερο. Είναι σαν να λέμε, εντάξει, θα κάνω υπομονή, τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Και άμα την κάνεις έτσι, την υπομονή, δεν αποκτάς αποθυμένα. Άμα την κάνεις έτσι την υπομονή για το Χριστό, δεν σου φαίνεται, πώς να πω, δυσβάσταχτος ο Σταυρός, αλλά είναι ανάλογος με αυτόν που ο Θεός κρίνει για τις δικές σου δυνάμεις. Δεν σου φαίνεται δύσκολο το μονοπάτι. Λες, εντάξει, δύσκολο είναι, αλλά έχω στα χέρια μου το Σταυρό του Χριστού. Θα με βοηθήσει. Και η υπομονή είναι ένα, πώς να πω, βοηθητικό εργαλείο για την προπόνησή μου. Δεν απογοητεύεται ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή εν Χριστώ. Δεν λέει φτάνει, έσκασα. Γιατί στο ίδιο το Ευαγγέλιο λέει εβδομικοντάκι σε φτάνα συγχωρούμε τον αδερφό μας. Δηλαδή ατελείωτα. Ατελείωτα, ατελείωτα. Και όχι να το κάνουμε από αγκαρία. Όχι να το κάνουμε με γονγισμό. Όχι να το κάνουμε γιατί το κάνουμε χάρη. Στο κάτω-κάτω ποιοι είμαστε εμείς. Να το κάνουμε σαν λεβέντες. Λεβέντες μας θέλει ο Θεός. Γιατί είμαστε όλοι οι άνθρωποι συναγωνιστές. Και κάνοντας υπομονή για τον αδερφό μας, είναι σαν να κάνουμε υπομονή για το Θεό. Δεν το λέει άλλωστε την Κυριακή της Κρίσεως, εκεί που λέει πείνασα και με δώσατε να φάω, δίψασα και με δώσατε να πιω, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε. Τι σημαίνει, επειδή δεν το λέει, ήμουν δίστροπος και κάνατε υπομονή, ήμουν άρρωστος και με περιθάλψατε με υπομονή, ήμουν αντιδραστικός, αυταρχικός, επιθετικός και κάνατε υπομονή. Η υπομονή λοιπόν είναι ένα από αυτά τα δώρα που δίνουμε στον αδερφό μας, σαν να τα δίνουμε στον Χριστό, σαν να του δίνουμε νερό, σαν να του δίνουμε φαγητό, σαν να του δίνουμε ποτήριο ψυχρού ύδατος που λέει, σαν να πάμε στους φυλακισμένους. Η υπομονή είναι το δώρο στον αδερφό μας και μεταφράζεται σε συμπεριφορά η υπομονή.
1: Κυρία Μαρία, καλλιεργείται, γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχει, γι' αυτό και νομίζω έχουμε τόσα έτσι οικογενειακά δράματα, δεν έχει υπομονή ο ένας στον άλλον.
0: Ναι.
1: Πώς
0: ναι,
1: μπορούμε να την καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, ναι. Η υπομονή είναι κάτι που σε κάνει να μαθαίνεις να περιμένεις για το αποτέλεσμα, να μην είσαι βιαστικός μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα, να μην θες τώρα θέλω, λέει, και αν αργήσει δεν το θέλω, λέει μια παροιμία. Όχι έτσι. Η υπομονή χρειάζεται εμπιστοσύνη στο Θεό. Παλαιότερα οι γυναίκες κεντούσαν, ξεκινούσαν ένα εργόχειρο με ένα σταυρουδάκι και μετά κατέληγε ένα πώς να πω, καλλιτέχνημα. Από ένα σταυρουδάκι η ολοκλήρωση οδηγούσε σε ένα καλλιτέχνημα. Εκείνα τα μάτια ξανοιχτούσαν και τα χέρια δούλευαν και ο λογισμός προσευχόταν και η υπομονή καλλιεργούσε.

0: γούνταν και έβλεπε κανείς ότι καθημερινά λίγο γινόταν η αγουρίδα μέλι, πως λέει η παροιμία μας, γίνεται η αγουρίδα μέλι.
1: Αγάλι
0: με υπομονή. Για σκεφτείτε λίγο πως ο λιθοξός με πολλή υπομονή και προσοχή σκαλίζει ένα κομμάτι μάρμαρο και το μετατρέπει από ένα κακόγουστο κομμάτι πέτρας σε ένα καλλιτέχνημα. Με πολλή υπομονή, με μικρό σφυράκι, με μικρό σκαρπέλο, με πολύ μικρές κινήσεις, με πολύ καλό γυαλόχαρτο. Άμα πάρει κανένα μεγάλο σφυρί και αρχίσει και κοπανάει, δεν πρόκειται να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Μόνο με υπομονή σταλάζουμε στον άλλον τη γλύκα. Η υπομονή θέλει, πώς να πω, γλύκα. Θέλει χαμηλούς τόνους. Θέλει σιωπή, θέλει προσευχή. Δεν θέλει βία, δηλαδή ακαταστασία, βεβιασμένες κινήσεις. Ας πούμε, όταν κανείς μαθαίνει στο παιδί του να συμμαζεύει το δωμάτιό του, πρέπει να έχει υπομονή ώστε να του δείξει γλυκά-γλυκά πως τρώνουμε το σεντόνι, πως συμμαζεύουμε την κουβέρτα, πως αφήνουμε τα ρούχα μας σε συγκεκριμένο σημείο, τα παπούτσια μας, τα παντοφλάκια μας, πως φοράμε τα ρούχα μας και δεν αφήνουμε ακατάστατο το ντουλάπι. Πρέπει η μαμά να ενσταλάξει με υπομονή, με αγάπη όπως είπατε, με εμπιστοσύνη και με σιγουριά στο παιδί την οικοκυρωσύνη, και αυτή η υπομονή της μάνας θα μεταφέρει και στο παιδί την υπομονή να το κάνει το δωμάτιό του μετά μόνο του. Να το κάνει το δωμάτιό του όμορφο. Νομίζω ότι η υπομονή έχει ως εικόνα την ίδια τη φύση. Ο Γεωργός σπέρνει το χωράφι του το φθινόπωρο με σπόρους που δεν τους βλέπει και περιμένει με υπομονή και με πίστη να καρπίσουν και βλέπει αχνά τα πράσινα κλαράκια να ξεπροβάλλουν μέχρι ότου καταλήξουν ψηλόλυνα στάχια. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι το όπλο του με το οποίο πώς να πω, όλο το χειμώνα περιμένει να έρθει άνοιξη. Έτσι και ένας παιδαγωγός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ένας εργάτης του Χριστού στον αμπελώνα του καλλιεργεί τις ψυχές των παιδιών, σπέρνει ένα σπόρο και περιμένει με υπομονή να καρπίσει, να αντέξει τις δυσκολίες στον παγετό, στις εποχές, στις αντικσότητες, να αντέξει και να καρπίσει με υπομονή την ώρα εκείνη που θα κρίνει ο Θεός. Και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο εργάτης του Θεού μέχρι τότε κάνει υπομονή και μπορεί ο ίδιος να φύγει από τη ζωή και να μην δει τους καρπούς των κόπων του, να μην δει να καρπίζει εκείνος ο σπόρος που ο ίδιος έσπηρε. Γιατί πως λέει, εν υπομονή καλλιεργείται ο λόγος του Θεού, δεν καλλιεργείται με βία. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι μια γλυκιά αρετή, γλυκιά, δεν είναι κάτι που κάνει θύμα έναν άνθρωπο, τον κάνει ήρωα. Δεν είναι κάτι που καταδικάζει τον άνθρωπο κάτω από τις ερπίστριες ενός οδοστρωτήρα και τον καθυλώνει αμετακίνητο και ανίκανο να αντιδράσει δήθεν με την υπομονή που βιώνει. Αντίθετα, η υπομονή είναι το συνειδητό μαρτύριο της κάθε μέρας. Η ασκητική ζωή, είτε αυτή βρίσκεται στο μοναστήρι, είτε αυτή βρίσκεται στην οικογένεια. Η υπομονή που είναι η χάρη του Θεού την κάθε μέρα. που ξεκινά με το λίγο ήλιο, με το λιγοστό φως του ήλιου το πρωί, που το μεσημέρι γίνεται ολόλαμπρος και το βράδυ πάλι βουτάει στη δύση. Και πάλι με υπομονή περιμένει όλη τη νύχτα να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Η υπομονή είναι η ομορφιά της δημιουργίας, που δεν έγινε μόνο κοπανιάς σε μια μέρα, αλλά έγινε σταδιακά. Κατέληξε όμως να είναι απόλυτη ομορφιά. Αν και εμείς στη ζωή μας προσπαθούμε να βιώσουμε τις δυσκολίες με υπομονή, τότε κάνουμε τη ζωή μας όμορφη. Περιμένουμε με την υπομονή μας και με πίστη να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Να φύγουν οι δυσκολίες, να φύγουμε από το κρεβάτι του πόνου, να ξεπεράσουμε το σκόπελο αυτό που δυσκολεύει τα παιδιά μας, να περάσει αυτή η φάση της εφηβείας ή της ενηλικίωσης που έχει στάδια μεταβατικά και δυσκολεύονται οι νέοι, οι έφηβοι, οι μεγαλύτεροι. Κάνουμε υπομονή και έτσι περιμένουμε πάλι μια καινούρια μέρα να αρχίσει. Με ελπίδα και χαρά για αυτό το καινούριο, χωρίς απογοήτευση.
1: Πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε, λοιπόν.
0: Να μάθουμε να περιμένουμε, γιατί λέει μια εικόνα ότι το εργόχειρο εμείς τώρα το βλέπουμε από την κάτω μεριά, με τις δυσκολίες και τις, πώς να πω, ακαταστασίες της ανάποδης μεριάς.
1: Τους κόμπους.
0: Τους κόμπους, τα πηδήματα της κλωστής, όμως το τέλειο εργόχειρο θα αποκαλυφθεί αργότερα και τότε η υπομονή μας θα έχει δικαιωθεί. Χαρά σε αυτόν που έκανε υπομονή και δημιούργησε ένα ωραίο εργόχειρο με τη ζωή του προς δόξαν Θεού.
1: Μακάρι, κυρία Μαρία, γιατί στις μέρες μας, το ξαναείπαμε, έχουμε έλλειψη υπομονής. Θεωρείται ότι όποιος κάνει υπομονή είναι λίγο πιο αγαθός ή δεν είναι τόσο έξυπνος, τόσο σπίρτο για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, για να. Και τελικά καταλήξαμε να χάσουμε πάρα πολλά με την έλλειψη της υπομονής.
0: Μα δεν στεριώνουν αντρόγυνα, δεν το παρατηρείτε? Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν υπομονή ο ένας στις δυσκολίες που προκαλεί ο άλλος. Δεν μαθαίνουν να συνεργάζονται. Αφήνουν τα αγκάθια ο ένας στα λουνού, να πονάνε ο ένας τον άλλον και τελικά η υπομονή είναι μια ξεχασμένη αρετή. Αντίθετα, είναι πολύ ωραία αρετή.
1: Ή γίνεται, τώρα σου έκανα εγώ υπομονή, τώρα θα μου κάνεις εσύ. Αλλά λίγο πιο εμπορικά, ας το πω.
0: Ναι, γίνεται ασοανταλλάξιμο προϊόν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Σε μια σχέση λειτουργεί η αγάπη δυναμικά και όχι παθητικά. Νομίζω ότι κανείς συνειδητά επιλέγει να προωθήσει τη σχέση και γι' αυτό αξίζει κάθε θυσία. Η οικογένεια αξίζει κάθε θυσία. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, ας το πάρει μυρωδιά. Πώς πάει ο άλλος στο μοναστήρι και κάνει υπομονή? Με το ίδιο σκεπτικό κάνει κανείς οικογένεια και αγωνίζεται με τον άλλον για να κερδίσει τον ουρανό. Δεν είναι καλοπέραση η οικογένεια εκ των προτέρων. Χρειάζεται υπομονή για την υπεθερά, υπομονή για την κουνιάδα, υπομονή για τις δυσκολίες. Και υπομονή μεταφράζεται σε λίγα λόγια, σε σύνεση, μεταφράζεται σε διάκριση, μεταφράζεται σε συμπεριφορά συνειδητοποιημένη, σε ομορφιά στη σχέση των ανθρώπων. Προσέξτε λίγο τα δημοτικά μας τραγούδια, πόσο πολύ μεταφράζουν αυτή την υπομονή στο τραγούδι τους και λένε νύφη, εκεί που θα πας δεν μπορείς να κουβαλήσεις τις γλάστρες σου και τα λουλουδικά σου, μπορείς όμως να πάρεις την ομορφιά σου, την υπομονή σου, την καλή σου την καρδιά, να στολίσεις με αυτά το καινούριο σου σπίτι. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο ευτελή είναι τα, πώς να πω, υλικά αγαθά και πόσο σημαντικά τα πνευματικά αγαθά για το χτίσιμο μιας καινούριας φωλιάς. Και ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά είναι η υπομονή της γυναίκας που υπομένει και δεν διαμαρτύρεται. Για σκεφτείτε λίγο, η μάνα παρουσιάζεται σαν τη γη που καταπίνει το νερό και το καθαρό και το λερωμένο και όμως καρπίζει τα πιο ωραία λουλούδια, καρπίζει τους πιο ωραίους καρπούς. Πέταξαν, λέει, σε μια κατεστραμμένη από πυρηνικά κοιλάδα 12.000 τόνους φλίδια από πορτοκάλια, γιατί δεν είχαν που να τα πετάξουν απόβλητα. Και αυτά τα πορτοκάλια θεράπευσαν την κοιλάδα που ήταν κατεστραμμένη από τα πυρηνικά και με υπομονή αποκατέστησαν μέσα σε 10 χρόνια την περιοχή, έτσι ώστε τόσο σωστά που αυτό για να γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες θα ήθελε 500 χρόνια. Κι όμως βλέπετε ότι οι φλίδες από τα πορτοκάλια, η γλύκα δηλαδή, επιτάχυνε τη θεραπεία της κατεστραμμένης γης. Έτσι λειτουργεί και η υπομονή. Λειτουργεί θεραπευτικά στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο που δίνουμε το καλό παράδειγμα, ας μην το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι καθόλου σωστό να λειτουργούμε ως δάσκαλοι στους άλλους, αλλά η υπομονή είναι το χερούλι από όπου πιάνεσαι για να δείξεις το Θεό στη ζωή των άλλων. Ο Χριστός πόσο πολύ υπέφερε στο Σταυρό, δεν έκανε υπομονή, ήταν Θεός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποποιηθεί το μαρτύριο. Κουβάλισε όμως το Σταυρό του και μας δίνει σταυρούς ανάλογους, ξαναλέω, με το ανάστημά μας. Και ας είμαστε σίγουροι γι' αυτό και ας κάνουμε την υπομονή μας για τον Χριστό, για να γίνουμε συμμέτοχοι στην υπομονή του. Δεν αξίζει λίγο κι εμείς να ιδρώσουμε για τον Χριστό, να συμμετάσχουμε στο πάθος του? Πώς λέει ένα τραγούδι? Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα στο Σταυρό, για την αγάπη τη δική μου τι έκανες εσύ παιδί μου. Ας είναι λοιπόν η υπομονή μας μια συμμετοχή στην αγάπη του Θεού. Ας μην την κάνουμε την υπομονή σαν αγκαρία, αλλά την κάνουμε δώρο στο Θεό, και τότε χαιρόμαστε για το δώρο που κάνουμε. Νομίζω είναι πάντα δύσκολη η υπομονή, αλλά είναι και ευλογία.
1: Κυρία Μαρία, από αυτά που λέτε θα τολμούσα να πω ότι υπομονή ίσον σοφία.
0: Ναι, σοφία. Είναι σοφοί οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή στις δυσκολίες. Είναι, πώς να πω, οι έξυπνοι της υπόθεσης. Δεν καταδικάζουν τον εαυτό τους στην κρίνια, τη μιζέρια, τη μελαγχολία, πώς να πω, το να είναι καημένοι. Κάνουν υπομονή, κουβαλούν το σταυρό τους σαν ήρωες και γίνονται μαζί με τον Χριστό κυριναίοι.
1: Ναι. Ωραία. Θα κρατήσουμε όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Μαρία, για την υπομονή. Μακάρι να την αποκτήσουμε.
0: Αχ, δύσκολη είναι. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά,
1: ας μας τη χαρίσει ο Θεός.
0: Ναι, έτσι, λέει σε ένα σημείο στο Ευαγγέλιο, καρποφορούς είναι υπομονή. Είναι, πώς να πω, προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν τα χιόνια και μετά θα έρθει ο καρπός. Επομένως πρέπει να κάνουμε υπομονή στα χιόνια και στον παγετό για να απολαύσουμε τους καρπούς της αμυγδαλιάς και αργότερα τα αμύγδαλα.
1: Μακάρι να την αποκτήσουμε. Είναι κλειδί η υπομονή για να περάσουμε αυτή τη ζωή. Κλειδί για τις σχέσεις, κλειδί για τις συνεργασίες, κλειδί για την οικογένεια, όπως πολύ έτσι έντονα το αναφέρατε, για όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Μακάρι να αγωνιστούμε. Το ευχόμαστε για όλους μας.
0: Αμήν, το καλύτερο. Καλές υπομονές, λένε οι γεροντάδες.
1: Έτσι.
0: Καλές υπομονές και στη Σαρακοστή που κάθε φορά προβάλλει όλη η ζωή μας, είναι μια Σαρακοστή. Ας κάνουμε την υπομονή μας και ο Θεός θα βάλει τη χάρη του για να κάνει πράγματι πολλές τις υπομονές μας.
1: Ναι. Αγαπητοί μας φίλοι, να πούμε ένα ευχαριστώ που μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα και ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. και με υπομονή ας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ξανασυναντηθούμε και να πάρουμε τα μηνύματα που θα μας στείλει πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή κάποια άλλη ελληνική λέξη. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιό μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολάσου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκης κοινόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα εντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντες εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον εμάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Ονάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νυνοσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενέθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης

κακού Ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισά.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του

φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου. Ω ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου. Όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούκαι στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδη, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκαι στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επίκατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν, άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριο δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόσυρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως σε σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ετεταπεινωμένην ο Θεός ούπι ψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν έπει το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Τη εορτή τη νομική μέσα ζούση, όταν απάντων ποιητή και δεσπότη προ του παρόντε έλεγε Χριστέ ο Θεό, δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασία, όθεση προσπίπτωμεν και πιστό εκβόμεν. Του εχθρημού σου δόρισε ημίν, σίγαρη πάρκη πηγή τη ζωή ημών.

την χερσοθήσα μου ψυχή πτεσμάτων, ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρδευσον και δείξουν καρποφόρων αρετές. Σιγαρέφη σπάση του προσέρχεστε προσέλογε Θεού Πανάγιε και είδωρα φθαρσίας αρίεσθε ζώντε και καθέρων αμαρτίας των υμνούντων την ένδοξον και θεία σου έγκαιρση παρέχων αγαθέ και να από του ύψους ενεχθείς αναλυθώς τις μαθητές σου πνεύματος ισχύν της έθεών γινώσκουση. Σιγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

την έκτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ. Την αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραφείμ, το εν το όρι Δομβούς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια

Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας ο κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω όψομεθα φως, παράτινον του έλεός σου της γνώσκους είσαι.

Ευαγγέλιο σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτας συγχώρεσον σαν ομοίας ημών Άγιε επίσκεψε και ιείας τας ασθενείας ημών και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Νηστητή της συναγωγής σου εις εκτήσω απαρχής.
1: Πρόσκομαι.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, ηργάσα το σωτηρίν εν μέσω της γης.
1: Σοφία.
0: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες κατέφυγον οι Απόστολοι στας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και την περίχωρον. Κακίσαν ευαγγελιζόμενοι και τη ανήρ εν λίστρης αδύνατος της πως είναι κάθητο χολός εκυλίας μητρός αυτού υπάρχον όσου δέποτε περί επεπατήκη ούτως σήκουσε του Παύλου λαλούντος ως ατενήσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε είπε μεγάλη τη φωνή ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθός και ύλατο και περιεπάτη. Οι δε οχλειδόντες ο επίησεν ο Παύλος επήραν την φωνήν αυτών λυκαωνιστοί λέγοντες οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπης κατέβησαν προς ημάς εκάλλονται τον μεν Βαρνάβα δία τον δε Παύλον ερμήν επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός του όντος πρώτης πόλεως αυτών ταύρους και στέματα επί του σπηλώνας εν έγκας συν της όχλης ηθελεθήν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος διαρρήξεντες τα ημάτια αυτών εις επίδησαν εις τον όχλον κράζοντες και λέγοντες άνδρες τι ταύτα πείτε και εμείς ομοιοπαθήσας μεν ημιν άνθρωποι ευαγγελιζόμενοι ημάς από τούτον των ματέων επιστρέφειν επί των Θεών το ζώντα ως επίησεν των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής ως εντες παραχωρημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε της οδής αυτών και τη γε ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφή και αγαθοποιών ουρανόθεν ημίν ιετούς δίδους και καιρούς καρποφόρους εμπιπλών τρυφής και εφροσύνης.

0: ημών.
1: Αμήν. Στρέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιών.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον.
1: Κι τιμή ο Τέρων του Χερουβίμ και δόξα συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεολόγου τεκούσαν την όντω Θεότοκον σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον Πατρά και ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: Φίλοι μας, Χριστός Ανέστη, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Μαΐου 1758. Γεννιέται ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος, ηγετική προσωπικότητα της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο οποίος όμως είχε άδοξο τέλος, καθώς δεν ξέφυγε τη Λεμιτόμο.
0: Μαΐου 1856. Γεννιέται ο Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχαναλυτικής μεθόδου Sigmund Freud.
1: Μαΐου 1889. Κατασκευάστηκε ο πύργος του Άιφελ, που πήρε το όνομά του από το μηχανικό του Γουστάβο Άιφελ. Ο πύργος εγκαινιάστηκε σαν σήμερα για τα 100 χρόνια της Γαλλικής Επαναστάσεως. Είναι τοποθετημένο στο Παρίσι, στα πεδία του Άρεως. Έχει ύψος 300 μέτρα περίπου και στην εποχή της κατασκευής του ήταν το υψηλότερο κτίσμα του κόσμου.
0: Μαΐου 1916. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μαΐου 1994. Εγκαινιάζεται το υποθαλάσσιο τούνελ της θάλασσας της Μάχης, βόρεια της Γαλλίας, που συνδέει την Αγγλία με τη Γαλλία. Επιτέλους, διότι ήδη από την εποχή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη είχαν αρχίσει οι συζητήσεις για την κατασκευή του. Η Αγγλία έφερνε αντιρρήσεις, διότι ήθελε να παραμείνει νησιωτική χώρα. Τελικά άλλαξε γνώμη. 11 γεωτρύπανα, τεράστιες μηχανές 200 μέτρων, εισχώρησαν και έσκαψαν 150 χιλιόμετρα γης μέσα σε 3 χρόνια και σε βάθος 45 μέτρων περίπου. Το όλο έργο στοίχισε τότε 100 δισεκατομμύρια φράγκα. Το Ευρωτούνελ έχει μήκος 51 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 37 χιλιόμετρα είναι υποθαλάσσια. Έτσι, η απόσταση Λονδίνο-Παρίσι μπορεί να γίνει μόνο σε 3 ώρες και Λονδίνο-Βρυξέλλες επίσης 3 ώρες και 10 λεπτά.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 6 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ, των Οσίων Μάμαντος Παχωμίου και Ιλαρίωνος, των Αγίων Μαρτύρων Δημητρίωνος, Δάνακος, Μεσύρου και Θερινού, των Αγίων Μαρτύρων Δονάτου και Βαρβάρου και του Οσίου Σεραφείμ του εντοόρη δομπού της Λεβαδίας Ασκήσαντος. Το γεγονός ότι συχνά ευσεβείς άνθρωποι δοκιμάζονται και υποφέρουν και μάλιστα σκληρά, εγείρει απορίες και ερωτηματικά, κάποτε μάλιστα και σκανδαλίζει όσους προσπαθούν με την λογική να ερμηνεύσουν θέματα πνευματικά. Καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε πως πράγματι οι άνθρωποι του Θεού υποφέρουν στο βίο τους περισσότερο από άλλους ανθρώπους. Οι χριστιανοί δηλαδή δεν είναι τα χαϊδεμένα παιδιά του Θεού, αλλά αυτοί που δοκιμάζονται και σκληραγωγούνται μέσα στο καμίνι του πόνου και πάνω στο αμόνι της αγάπης του Θεού, ώσπου η ψυχή τους να γίνει κατεργασμένο χρυσάφι. «Ως περγάρ εν καμίνο δοκιμάζεται χρυσός, ούτως άνθρωπος δεκτός εν καμίνο ταπεινώσεως». Όμως γιατί τόσα δεινά και δοκιμασίες στην ζωή του χριστιανού? Θα μπορούσαμε να πάρουμε απάντηση ατενίζοντας τον Σταυρό του Χριστού. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός και πόνεσε? Διότι ο Σταυρός είναι η λύτρωση και διότι η Ανάσταση ακολουθεί πάντα τον Σταυρό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως δεν υποφέρουμε επί ματέω, αλλά για να μην κινδυνεύουμε από την υπερηφάνεια, γιατί ο πιστός με τις ταλαιπωρίες της ζωής ασκείται στην ταπείνωση και την υπομονή. Ακόμη και στον ουρανοβάμωνα Απόστολο Παύλο παρεχώρησε ο Θεός κάποιον σκόλοπα, κάποια δοκιμασία, για να τον κρατά προσγειωμένο στην ταπείνωση. Το βεβαιώνει ο ίδιος. «Εδώ θυμί σκόλοπ στη σαρκή, άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μη υπεραίρομαι». Ο Θεός μας στέλνει δοκιμασίες για να μην ξεχνούμε ότι είμαστε άνθρωποι και ειδωλοποιούμε τον εαυτό μας. Μας δίνει κάποτε μερικές ξυλιές στην ράχη, όπως λέμε. Μας στέλνει δηλαδή μερικές δοκιμασίες για να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τα μέτρα μας και τέλος για να γίνεται φανερή η δύναμη του Θεού. Στον Απόστολο που 3 φορές προσευχήθηκε να τον απαλλάξει από τον σκόλοπα, ο Θεός απήντησε αρνητικά. «Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Η δύναμη του Θεού έγινε φανερή στον κόσμο με την υπομονή του Χριστού ως την εσχάτια δυναμία του Σταυρού. Και η μετοχή του πιστού στην δύναμη του Θεού πραγματοποιείται με την δύναμη της υπομονής. Με την δύναμη αυτή έζησε και ανδρώθηκε η Εκκλησία. Με την δύναμη αυτή αγίασαν άνθρωποι στην Παλαιά και Νέα Διαθήκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιώβ, που με την υπομονή του στις δοκιμασίες επενέθηκε από τον Θεό ως δίκαιος και άμεμπτος και θεοσεβής και ως πολύαθλο τον τιμά και η Εκκλησία μας σήμερα. Ας τον γνωρίσουμε.

δίκαιος Ιώβ είναι πολύ γνωστό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης για τα συγκλονιστικά περιστατικά που συνόδευσαν τον βίο του και για την αρετή του, ιδιαιτέρως μάλιστα για την παροιμιώδη υπομονή του. Καταγόταν από την αυσίτιδα χώρα που βρισκόταν στα όρια μεταξύ Ιδουμαίας και Αραβίας και έζησε στα χρόνια των μεγάλων πατριαρχών, πέμπτος απόγονος του Πατριάρχου Αβραάμ. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Ιώβ ως υπόδειγμα ευσεβούς ανθρώπου. Ήταν, λέει, δίκαιος, ευθύς και άμεμπτος. Ήταν επίσημος άνθρωπος της εποχής. Βασιλείς και άρχοντες ήταν οι φίλοι του και οι γνωστοί του. Ο Θεός τον ευλόγησε ως οικογενειάρχη. Είχε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Τον ευλόγησε και ως προς τα αγαθά και τα κτήματα. Στις απέραντες παιδιάδες του έβοσκαν 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 1.000 βόδια και 500 γαϊδουράκια. Και οι υπηρέτες είχε πολλούς και αγαθά άφθονα. Παρά το γεγονός όμως ότι ήταν τόσο πλούσιος άνθρωπος, δεν λησμόνησε ουδέ επί στιγμή τον Θεό. Έμεινε πιστός και δεν παρέλειπε να προσφέρει καθημερινώς θυσίες στον Κύριό του, γι' αυτόν και τα παιδιά του, παρακαλώντας να συγχωρήσει όσες τυχόν αμαρτίες διέπραταν ως άνθρωποι. Ήρεμη και ευτυχισμένη κυλούσε η ζωή του Ιώβ εν μέσω της πολυμελούς οικογενείας του, με προσευχές, με θυσίες, με ελεημοσύνες. Όμως ξαφνικά το ειρηνικό και χαρούμενο τούτο σκηνικό άλλαξε και τον δίκαιο αυτόν άνθρωπο τον επισκέφθηκαν θλίψεις αλλεπάλληλες, γιατί ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει τον Ιώβ για να φανεί λαμπρότερη αρετή του και για να δώσει σε όλες τις κατοπινές γενναίες των ανθρώπων ένα μοναδικό, θα λέγαμε, παράδειγμα υπομονής και καρτερίας στις θλίψεις. Έτσι κάποια ημέρα που ο Ιώβ καθόταν στο σπίτι του και οι οικογένειες των παιδιών του ήταν συγκεντρωμένες στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού, έφτασε ένας αγγελιοφόρος και είπε στον Ιώβ, ενώ τα ζεύγη των βοδιών όργωναν και οι όνοι έβοσκαν, κακοί άνθρωποι σκότωσαν τους υπηρέτες και άρπαξαν τα ζώα. Μόνο εγώ σώθηκα και έφερα το μήνυμα. Πριν τελειώσει καλά-καλά τον λόγο του αυτός, έφτασε δεύτερος αγγελιοφόρος που είπε στον Ιώβ, «Έπεσε φωτιά από τον ουρανό που κατέκαψε τα κοπάδια σου και τους βοσκούς. Μόνο εγώ σώθηκα και ήρθα να σου φέρω την είδηση». Αλλά να και τρίτος αγγελιοφόρος. Ήρθαν, είπε, έφυποι από διάφορες κατευθύνσεις, περικύκλωσαν τις καμήλες και τις εχμαλώτησαν αφού σκότωσαν τους φύλακες. Μόνον εγώ σώθηκα και ήρθα να σου αναγγείλω τη συμφορά. Μεγάλα χτυπήματα. Ο πλούσιος Ιώβ ήταν τώρα φτωχός και χωρίς περιουσία. Αλλά οι δοκιμασίες του δεν τελείωσαν εδώ. Θα ακολουθήσουν οι φοβερότερες που πραγματικά θα συνθλίψουν την καρδιά του. Να, ένας υπηρέτης φθάνει βιαστικά. Ενώ τα παιδιά σου έτρωγαν και έπιναν, είπε στον Ιώβ, ένας τυφώνας δυνατός έπνευσε από την έρημο που συγκλώνησε το σπίτι εκ θεμελίων και έπεσε και πλάκωσε όλα σου τα παιδιά. Μόνος εγώ σώθηκα και ήρθα να σου το πω. Τρομερή η είδηση. 10 παιδιά νεκρά και ο πολύτεκνος έμεινε άτεκνος. Ο Ιώβ μέσα σε λίγες φράσεις εξέφρασε την θλίψη του μα και το μεγαλείο της ψυχής του. Όπως συνήθιζαν τότε οι πενθούντες, σηκώθηκε από την θέση του, έσχισε τα ρούχα του, έκοψε τα μαλλιά του και αφού γονάτισε προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο». «Ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας». Δηλαδή, γυμνό με γέννησε η μητέρα μου, γυμνός πάλι θα φύγω από την ζωή αυτή. Ό,τι εν το μεταξύ μου έδωσε ο Κύριος, ήταν δώρα δικά του. Εκείνος τα έδωσε, εκείνος πάλι τα πήρε. Έτσι φάνηκε καλό στον Κύριό μου. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά του εις τους αιώνας». Πραγματικά, θαυμαστή η υπομονή και η καρτερία του προφήτου και πατριάρχου Ιώβ. Νικημένος ο διάβολος παρουσιάστηκε στον Θεό.
είδες, του είπε ο Κύριος και μόνος σου, πως ο Ιώβ είναι αληθινά άμεμπτος και θεοσεβής, απεχόμενος από παντός κακού? Ναι, απήντησε ο διάβολος, αλλά τα υλικά πράγματα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Εκείνο που έχει αξία είναι η ζωή του ανθρώπου. Στείλε του μια αρρώστια, χτύπησε τον μέχρι το κόκαλο και τότε θα δούμε αν δεν θα ανοίξει το στόμα του για να σε βλασφημίσει. Δώσε μου λοιπόν την άδεια να τον βασανίσω με αρρώστια και θα δούμε αν δεν θα αμαρτήσει. Παραδίδω μίση αυτόν, είπε ο Θεός, σου τον παραδίνω. Μόνο την ζωή του δεν θα πειράξεις. Ο διάβολος χτύπησε τον Ιώβ με τρομερή αρρώστια, με έλκος φοβερών από κεφαλής μέχρι ποδών. Το σώμα του ολόκληρο γέμισε από φοβερές πληγές που πυωροούσαν, που πονούσαν και του προκαλούσαν κνησμό, φαγούρα. Για να ανακουφίζεται, πήρε ένα όστρακο και έξινε τις πληγές του και υπέμενε με λόγους ευλογίας στα χείλη του. Μανά, μια καινούρια δοκιμασία ήρθε να επιτείνει τον πόνο του. Μια ιδιαίτερο σκληρή δοκιμασία, γιατί προερχόταν από την σύζυγό του, από το πρόσωπο εκείνο που έπρεπε να απαλαίνει την δοκιμασία του και να τον στηρίζει στη θλίψη του. Και ενώ η υπομονή του Ιώβ φαινόταν ανεξάντλητη, η δοκιμασία έκαμψε την αντοχή της σύζυγου του. Ασθενέστερη φύση αυτή, έβρισκε πως ο Θεός είχε οθήσει τα πράγματα μέχρι ομότητος και αδικίας, και χάνοντας την εμπιστοσύνη και την ελπίδα της σε αυτόν, θεωρούσε τον σύζυγό της ανυπόφορα ανόητο με την ελπίδα του, την πιστότητά του και την υπομονή του, και γεμάτη χολή και πίκρα παρότρινε τον σύζυγό της, βλασφήμισε τον Θεό και τελεύτα. Αληθινά διαβολικός λόγος που δεν επηρέασε όμως τον Ιώβ. Την μενωμένη θύελα της σύζυγου του την αντιμετώπισε με υπομονή και πραότητα. «Μίλησες», είπε, «σαν ασύνετη γυναίκα. Ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ούχι πείσομεν. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε με ευχαρίστηση από τα χέρια του Θεού, τα κακά δεν θα τα υποφέρουμε». Και συνέχισε να είναι και πάλι θεοσεβής και άμεμπτος στα μάτια του Θεού. Αλλά ο δίκαιος Ιώβ έμελε να αντιμετωπίσει άλλη μία δοκιμασία. Κάποια ημέρα ήρθαν τρεις φίλοι του να τον παρηγορήσουν. 7 ημερόνυχτα έμειναν κοντά του στον τόπο όπου υπεθρίως διέμενε έξω από την πόλη. Αλλά αντί να τον παρηγορήσουν με αγάπη, ο καθένας με τη σειρά του προσπαθούσε να τον πείσει πως η μεγάλη του δοκιμασία έπρεπε να αποδοθεί σε μεγάλη ενοχή, η οποία φαίνεται τον κατεβάρινε παρά την φαινομενική του δικαιοσύνη και τον πλούτο της φιλανθρωπίας του. Αλλά ο Ιώβ είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό του. «Ο Κύριος», επίησε εμιούτος, «ότι και αν λέτε εσείς, ζει ο Θεός ο οποίος απεφάσισε έτσι για μένα και ο Παντοκράτορ ο οποίος μου επίκρανε την ζωή. Και θα έρθει καιρός που ο Κύριος θα αποκαλύψει την αλήθεια». Αυτή την ώρα της σκαμπής επενέβη ο Θεός και κατέστησε σαφές πως τα έργα του είναι ακατάληπτα και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα εξιχνιάσει. Βεβαίωσε πως αυτός θα κρίνει όχι σαν τους ανθρώπους, αλλά με δικαία κρίση, και κάλεσε τον Ιώβ να του έχει εμπιστοσύνη. Και πραγματικά τον αποκατέστησε. Τον θεράπευσε πρώτα και ύστερα του έδωσε διπλάσια από όσα είχε προηγουμένως. Του χάρισε και πάλι 10 παιδιά, 7 γιους και 3 θυγατέρες. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγή έτη 170 με χαρά και μακαριότητα, και σε ηλικία 240 ετών έφυγε από τον κόσμο αυτό για να προστεθεί στους προκοιμηθέντας πατέρας του. Έφυγε αφήνοντας σε όλους μας παράδειγμα μεγάλης αρετής και θαυμαστής υπομονής. Παράδειγμα που μέσω της γραφής ακτινοβολεί και μας καλεί να το μιμηθούμε.

Αιώνιο παράδειγμα αντιμετωπίσεως των δοκιμασιών αποτελεί για τους πιστούς ο Ιώβ. Παράδειγμα που μας καλεί να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε Ιώβιο υπομονή. Γιατί ο διάβολος θα μας δοκιμάζει στοχεύοντας την ψυχή μας. Γι' αυτό και όσο πλησιάζει κανείς τον Θεό και αγωνίζεται για τη σωτηρία του, τόσο περισσότερο αυξάνουν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζουν οι θλίψεις των πιστών ανθρώπων. Έτσι οι δοκιμασίες, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες, θα συνοδεύουν τη ζωή μας. Πώς όμως πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε? Δύο τρόποι υπάρχουν. Τον ένα τον προσφέρει ο διάβολος, τον άλλον ο Θεός. Πρώτος τρόπος, ο γονγκισμός και η βλασφημία. Ο άλλος, η ευχαριστία. Μπροστά στην ίδια δυσκολία, ο ένας γονγίζει και βλασφημεί, ο άλλος ευχαριστεί και δοξολογεί τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας συστήνει να υπομένουμε, διότι το μένειν εν της πειρασμής ευέλπιδας ποιή περί των μελώντων είναι. Η υπομονή μας χαρίζει αγαθές ελπίδες για τα μέλλοντα. Και πάλι ο ίδιος Πατήρ μας προτρέπει μετευχαριστίας να δεχόμαστε τις θλίψεις, γιατί ουδέν ευχαριστίας ίσον αγαθών, ως περ βλασφημίας χείρον ουδέν. Μη θαυμάσομεν ότι πνευματικής επιτιθέμενη πράγμαση πολλά πάσχομεν δεινά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας βεβαιώνει πως οι θλίψεις είναι το τίμημα που καταβάλουμε στη ζωή αυτή έναντι του εισιτηρίου για τον Παράδεισο, διότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι η σφραγίδα εγκυρότητός του. «Είπε δίαν υπομένετε, ως ιούς ημάς αγαπά ο Θεός», λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Οι πρόσκαιρες θλίψεις γίνονται αιτία να κληρονομήσουμε την αιώνιο ζωή. Γι' αυτό πρέπει να τον ευχαριστούμε που με την μέθοδο των θλίψεων θεραπεύει και σώζει τις ψυχές μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε με το παράδειγμά του ότι από τον Σταυρό θα περάσουμε για να πάμε στην Ανάσταση. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός από την πείρα του βεβαιώνει «Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσι». Αν αποκτήσουμε αυτή τη βεβαιότητα, θα μπορούμε να λέμε και εμείς μαζί με τον Ιώβ στις θλίψεις μας «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος».

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 14, 6, 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες κατέφυγον οι Απόστολοι εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και την Περίχωρον, κακοίησαν ευαγγελιζόμενοι, και έτησαν ήρ εν λύστρης αδύνατος της πως είναι κάθετο, χολός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχον, ως ουδέποτε περιεπατήκη. Ούτως ήκουσε του Παύλου λαλούντος, ως ατενήσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή, ανάστηθη επί του σπόδα σου ορθός και ήλατο και περιεπάτη. Οι δε όχλοι, οι δόντες, ο επίησεν ο Παύλος, επήραν την φωνήν αυτών λυκαωνιστοί λέγοντες, οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπης κατέβησαν προς εμάς. Εκάλλονται τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός του όντος πρώτης πόλεως αυτών, ταύρους και στέματα επί τους πυλώνας ενέγκας συν της όχλης ήθελε θύην. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών, εισεπίδησαν εις των όχλων κράζοντες και λέγοντες, «Άνδρες, τι ταύτα ποιείτε, και εμείς ομοιοπαθήσες μεν ημίν άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι εμάς από τούτον τον Ματέων επιστρέφειν επί των Θεών των ζώντα, ως επίησε των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτής. Ως εν τες παροχημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών. Και έτυγε ουκαμάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών ουρανόθεν ημίν ιετούς διδούς και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μυθήν αυτής». Με πιο απλά λόγια, οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα και εξακολουθούσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Εις την Λύστραν έμενε κάποιος με αδύνατα πόδια, ή το χολός από την κοιλία της μητρός του και δεν είχε ποτέ περιπατήσει. Αυτός άκουε τον Παύλον να ομιλεί και ο Παύλος, αφού τον κοίταξε προσεκτικά και είδε ότι έχει πίστην να σωθεί, είπε με δυνατή φωνή, «Σήκω στα πόδια σου ορθώς». Και εκείνος πετάχθηκε επάνω και περπατούσε. Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνή τους και είπαν εις την γλώσσα της Λυκαωνίας, «Οι θεοί υπομορφήν ανθρώπων κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο Κύριος ομιλητής. Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήτο έξω από την πόλη τους, έφερε ταύρους και στεφάνια εις τας πύλας και ήθελε μαζί με όλο το λαό να προσφέρει θυσία. Όταν τον άκουσαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος,
ξέσχισαν τα ενδυματά τους και έτρεξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντες: «Άνδρες, τι είναι αυτά που κάνετε?» Και εμείς, άνθρωποι μεθά ομοιοπαθείς με σας και σας κηρύττωμεν το χαρμόσυνον άγγελμα, δια να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια πράγματα εις τον Θεόν των ζωντανών, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Εις τας παρελθούσας γενεάς άφησε όλα τα έθνη να ακολουθούν τον δίκαιον τους δρόμων, αν και δεν άφησε τον εαυτόν του χωρίς μαρτυρία, διότι σας ευεργετούσε με το να στέλνει βροχή από τον ουρανό και εποχάς καρποφόρους, με το να γεμίζει με τρόφιμα και χαρά την καρδιά σας. Και με τα λόγια αυτά, μόλις συνεκράτησαν τα πλήθη, ώστε να μην τους προσφέρουν θυσία.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλιον 7, 14, 30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Της εορτής Μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπε, η εμή διδαχή ουκ έστην εμή αλλά του πέμψαντός με. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απε με αυτού λαλώ. Ο αφε αυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί. Ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτως αληθής έστι και αδικία εν αυτό ουκ έστιν. Ούμως εις δέδοκεν ημίν των νόμων και ουδείς εξ ημών ποιεί των νόμων. Τι με ζητείτε αποκτήνε. Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζεται δια τούτο. Μωσής δέδοκεν ημίν την περιτομήν, ουχότι εκ του Μωσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Η περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωσέως, εμή χωλάτε, ότι όλων άνθρωπον η γη επίησα εν Σαββάτο. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ούν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, ουχούτος εστίν, όν ζητούσιν αποκτήνε. Και είδε Παρισία λαλή, και ουδέν αυτό λέγωση. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες, ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός. Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν. Ουδέ Χριστός, όταν έρχεται, ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν. Έκρεξε νουν εν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον, καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί. Και απ' εμ' αυτού ουκ ελήλθα, αλλά έστιν αληθινός ο πέμψας με, ον ημίς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτό.

0: Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Ιησούς: «Η διδασκαλία μου δεν είναι δική μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Εάν θέλει κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει εάν η διδασκαλία μου προέρχεται από Αυτόν ή αν εγώ μιλώ από τον εαυτό μου. Εκείνος που μιλεί από τον εαυτό του ζητεί την δική του δόξα, όποιος όμως ζητεί την δόξα εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αληθής και δεν υπάρχει σε αυτόν ψεύδος. Δεν σας έδωκε ο Μωυσής των νόμων, και όμως κανείς από σας δεν εκτελεί των νόμων. Δια τι ζητάτε να με σκοτώσετε?» Απεκρίθη ο λαός: «Δαιμόνιον έχεις, ποιος ζητά να σε σκοτώσει?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Ένα έργο έκανα και είστε όλοι κατάπληκτοι γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν, όχι ότι αυτή προέρχεται από τον Μωυσήν, αλλά από τους πατέρας, και το Σάββατον περιτέμνεται άνθρωπον. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος περιτέμνεται το Σάββατον δια να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε εναντίον μου, διότι ολόκληρον άνθρωπον έκανα η γη το Σάββατον. Μη κρίνετε κατά τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά να είστε δίκαιοι εις τας κρίσης σας. Μερικοί από τους Ιεροσολυμίτας έλεγον: δεν είναι αυτός που ζητούν να σκοτώσουν? Και να, ομιλεί δημόσια και δεν του λέγουν τίποτα. Μήπως εννόησαν πραγματικά οι άρχοντες ότι αυτός είναι ο Χριστός? Αλλά γι' αυτόν ξέρουμε από πού είναι. Δια των Χριστών όμως, όταν έρθει, κανείς δεν θα ξέρει από πού είναι. Τότε ο Ιησούς εφώναξε δυνατά, καθώς εδίδασκε εις τον ναόν και είπε: «Με ξέρετε και ξέρετε από πού είμαι, και όμως δεν έχω έρθει από τον εαυτόν μου, αλλά εκείνος που με έστειλε είναι αληθινός, και αυτόν εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, διότι είμαι από αυτόν και εκείνος με έστειλε». Ζητούσαν τότε να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε χέρι επάνω του, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Με τη διαφορά ότι και σήμερα θα έχει μια αλλαγή το πρόγραμμα, μια που στις 7.30, δηλαδή δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή μας σε επανάληψη, μια που θα έχουμε την ευλογία τη μεγάλη να έχουμε απευθεία σύνδεση και φυσικά ο εκκλησιαστικό μας σταθμός, η 4Ε, θα έχουμε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους και στη συνέχεια την Ιερά Γρυπνία που θα τελεστεί στο ναό. Χθες είχαμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το απόγευμα, το βραδάκι καλύτερα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Βότση Καλαμαριάς, της περιοχής Βότση, την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μεγάλες ευλογίες. Απαραίτητη η παρουσία μας για προσωπικούς λόγους, για τη δική μας ωφέλεια κυρίως. Αν όμως δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία μας για διάφορους λόγους, προσωπικούς, τότε έχουμε την ευλογία να τα παρακολουθήσουμε είτε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό είτε από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε. Σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου, η εκκλησία μας στο Συναξάρι της μνημονεύει τον πολύαθλο Ιώβ. Ο Ιώβ αποτελεί ένα πρότυπο ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής που τόσο πολύ χρειαζόμαστε στην σημερινή εποχή. Πρότυπο υπομονής για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην κοιλάδα του Κλαφθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιώβ ήταν από την Αυσίτιδα κοντά στη Δαμασκό, γιος του Ζάρεθ και της Βοσόρας και προφήτης για 40 χρόνια. Ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο, είχε 7 γιους, 3 θυγατέρες. Επίσης, εξίσου μεγάλη ήτανε και η αρετή του, αλλά και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπο που είχε ανάγκη. Όμως για να λάμψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του, μαζί με τα 10 παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα, με λέπρα στο σώμα, τον έβγαλαν έξω από την πόλη, όπως συνηθιζότανε. Αλλά αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Η σύζυγός του όμως έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει το Θεό και ας πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απάντησε: «Μίλησες σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε». Έλαμψε η αρετή του Ιώβ και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. Μακάρι να έχετε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να διαβάσετε για τον Ιώβ. Αξίζει τον κόπο. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας
τιμά τους οσίους Μάμα, Παχώμιο και Ιλαρίωνα. Έζησαν ζωή ασκητική και με αγαθοεργίες και απεβίωσαν ειρηνικά. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίωνος, μάρτυρας, τη μνήμη των Αγίων Δάνακτους, Μεσίρου και Θερίνου ή Θηριανού, τη μνήμη του Αγίου Δονάτου, επίσης τη μνήμη του Αγίου Βαρβάρου, εγγένεια ναού Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στη Μονή του Ψαμαθία. Επίσης σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Οσίου Σεραφείμ που ασκήτευσε στο όρος Δομπού της Λιβαδιάς. Τη μνήμη του Οσίου Ιώβ, του Θαυματουργού, του Ρώσου. Αυτοί οι Άγιοι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αυτούς τους Αγίους μνημονεύει η Εκκλησία μας. Να έχουμε τις πρεσβείες τους, τις πρεσβείες των Αγίων. Και κυρίως του πολυάθλου Ιώβ, να είναι παράδειγμα για μας. Γιατί χρειαζόμαστε την υπομονή. Σήμερα βέβαια είναι και Μεσοπεντηκοστή.

Την Τετάρτη λοιπόν μετά την Κυριακή του Παραλίτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μας αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Η εορτή αυτή ήταν η μεγάλη γιορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και συνέτρεχαν στον Μεγάλο Ναό πλήθη λαού. Διαβάζουμε στην έκθεση της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου το επίσημο τυπικό εορτασμού, όπως ετελείτο μέχρι τη Μεσοπεντηκοστή του έτους 903 στο Ναό του Αγίου Μοκείου στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή την ημέρα που έγινε η απόπειρα κατά της ζωής του αυτοκράτορα Λέοντα του Έκτου του Σοφού. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του λαμπρού αυτού πανηγυρισμού που είναι πάρα πολλές σελίδες. Αλλά και στα σημερινά λειτουργικά βιβλία, στο Πεντηκοστάριο, βλέπει κανείς τα ίχνη της παλαιάς λαμπρότητας της εορτής αυτής. Παρουσιάζεται σαν μια μεγάλη δεσποτική εορτή, με τα εκλεκτά της τροπάρια, με τους διπλούς της κανόνες, τα έργα των μεγάλων υμνογράφων, του Θεοφάνους και του Ανδρέου Κρήτης, με τα αναγνώσματα. Το θέμα βέβαια αυτής της εορτής, το θέμα είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Η Τετάρτη της Πεντηκοστής είναι η 25η ημέρα από το Πάσχα και η 25η πριν την Πεντηκοστή ημέρα, πριν την εορτή της Πεντηκοστής. Σημειώνει δηλαδή το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μάθουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Εσείς μείνετε αγαπητοί μας ακροατές συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, με το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Νόντα που επικοινώνησε μαζί μας, καθώς και τον κύριο Δημήτρη. Αληθώς ανέστη, κύριε Δημήτρη.

θα λέγατε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδος δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για βραχή χρονικό διάστημα. Η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ είχε ως στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούς και διήρκησε τελικά μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναυθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, είχαμε νέα επίθεση των Αμερικανών σε σκάφους που κινείται σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών, όπως ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο X ο Αμερικανός εκπρόσωπος, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία για τις επιχειρήσεις του είδους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα προχωρά σε εκτίμηση για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμες, όπως τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ωστόσο τους σημαντικούς κινδύνους σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθήκων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση απώλεια εισοδήματος για ένα νοικοκυριό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται στα 375 ευρώ για το 2026, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,7% της κατανάλωσης, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, οι απώλειες κυμαίνονται από περίπου 620 ευρώ στη Σλοβακία, ενώ για τη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η απώλεια εισοδήματος για κάθε ελληνικό νοικοκυριό ανέρχεται στα 400 ευρώ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωράν Μαντάνι, φιλοξένησε δεξίωση για τον εορτασμό της 205ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας, της Επανάστασης του 1821, στο Γκράσιε Μάνσιον, καλωσορίζοντας εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Η εκδήλωση ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσικ, πρώτου αναπληρωτή επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπέροχη σχέση της πόλης με την ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία στη διοργάνωση της δεξίωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της πιλωτικής εφαρμογής του νέου επιδόματος ανεργίας, που αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τη γενικευμένη εφαρμογή του μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι σήμερα στο νέο σύστημα έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, οι οποίοι κατανέμονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να θυμίσουμε ότι το νέο σύστημα διαφοροποιείται ριζικά από το υφιστάμενο καθεστώς, καθώς το ύψος του επιδόματος δεν είναι πλέον ενιαίο, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά του κάθε δικαιούχου. Με αφορμή την έλευσή του στην Καλαμαριά, ο καθηγούμενος της σειράς μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ, κόμισε σε κλίμα σταυραναστάσιμης χαράς ως μόνιμη και διαρκή ευλογία του λαού της Μητροπόλεως Καλαμαριάς, αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου, με τμήμα του Τιμίου Ξύλου, εχθές το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος στην περιοχή Βότσι. Όπως ακούσατε και πριν, παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση τις ευλογημένες αυτές στιγμές. Ενώ από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, αλλά και από τον ραδιοφωνικό μας φυσικά, Λυδία, θα παρακολουθήσετε απόψε από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, την μια μεγάλη πνευματική εκδήλωση με αφορμή την έλευση της Παναγίας Παντάνασσας. 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Ίδρα στη Νέα Κρίνη θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Αμέσως μετά, στις 7:30, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και την Ιερά Αγρυπνία ζωντανά πάντα σε απευθείας μετάδοση από την περιοχή της Κρίνης Θεσσαλονίκης. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στην αίθουσα τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Προσκύνημα στον Περικαλή Ναό του Αποστόλου Ανδρέου, όπου η Τιμία Κάρα και ο Σταυρός του Μαρτυρίου του Πρωτοκλήτου πραγματοποίησε ο πρωτεπιστάτης Αβραάμ Μοναχός Λαυριώτης και τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Τους Αγιορείτες Πατέρες υπεδέχθη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος προέστη της δοξολογίας επί τη ελεύση των πατέρων της Ιεράς Κοινότητας. Αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον ενωριακό Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Σωτήρος στην Κρύα Βρύση της Πέλλας θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ενώ αύριο στις 7 το απόγευμα στο πλαίσιο της πανηγύρεως του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Αρσενίου Πέλλας θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους. Πάνδημη ήταν χθες η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Ειρήνης στο Γαλάτσι της Αττικής με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις στον ομώνυμο ναό της Αγίας. Στη λιτανία προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Ιστορική χαρακτηρίστηκε από κάθε πλευρά η ομιλία του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εχθές στην Ελληνική Βουλή. Την Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο» που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Θέατρο Παλάς. Ενώ στις 8 Μαΐου, την Παρασκευή δηλαδή, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού και θα τελέσει τρισάγιο για τους ιδρυτές. Ενώ το απόγευμα θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ο υδράργυρος μέρα με την ημέρα παρουσιάζει άνοδο. Οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Την Παρασκευή περιμένουμε ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα δώσει και λίγες λασποβροχές στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για τη συνέχεια της ημέρας, έτσι όπως μας τη δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου προβλέπονται στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί με ένταση 3 με 4, στα Πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική, βόρειο δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά της χώρας και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ για αύριο Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας αύριο τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 16 βαθμούς, ενώ 18 βαθμούς έχουμε στην Αττική. 17 βαθμούς έχει η Πάτρα, 19 το Ηράκλειο της Κρήτης και η Ρόδος, ενώ 16 βαθμούς έχουμε στη Χίο. 18 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα και στην Κοζάνη. Ειδικότερα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε 18 βαθμούς στην Έδεσα, στη Βέρεια και την Κατερίνη, 20 βαθμούς έχει ο Πολύγυρος, 18 η Σέρες και 19 το Κιλκής. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 19 βαθμούς στη Δράμα, 16 στην Καβάλα, 14 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη, 18 βαθμούς έχει η Ξάνθη και η Κομωτινή.

Το συναξάρι της ημέρας, όπως αναφερθήκαμε και προηγουμένως αγαπητοί ακροατές, μας παρουσιάζει το πρότυπο του πολύαθλου Ιώβ. Και ο Κύριος μας, όταν επρόκειτο να στείλει τους μαθητές του στο κήρυγμα, τους παρουσίασε το υψηλό έργο που έχουν να επιτελέσουν, αλλά και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Και πρόσθεσε, θα σας μισούν διαρκώς, όλοι για χάρη μου. Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή μέχρι τέλους τις δοκιμασίες, αυτές αυτός και θα σωθεί. Ο υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε.

Η άσκηση της υπομονής, βέβαια, δεν αναφέρεται σε ένα απλό ξεπέρασμα της δύσκολης στιγμής, αλλά σε μια δυναμική αυτή της άσκησης, της ενδυνάμωσης και της ελευθερίας. Η υπομονή δηλαδή είναι σαν να ανεβαίνεις σε μια κορυφή που μετά το θέαμα που βλέπεις είναι υπέροχο. Δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε το να είμαστε κλεισμένοι σε ένα κλουβί πόνου που αφαιρεί την ελευθερία μας, αλλά το ότι ξέρουμε να πετάμε. Απλώς στο διάστημα της δύσκολης ώρας κρατάμε τα φτερά μας κλειστά και περιμένουμε. Υπομονή δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά κλείνουμε το στόμα μας, ότι δεν μιλάμε, αλλά κυρίως ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας και θέλουμε να υπομείνουμε, θέλουμε να περιμένουμε να περάσει η θλίψη, να περάσει αυτή η λέλαπα. Γιατί χωρίς ελευθερία η υπομονή είναι ένας βράχος που σε λιώνει, χωρίς να μπορείς να αντιδράσεις. Η υπομονή, λένε, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων που είναι σίγουροι για τις επιλογές τους και που δεν παρασύρονται από εύκολους ενθουσιασμούς, και γι' αυτό και δεν απογοητεύονται και εύκολα. Είναι μια σιγουριά υπομονή που επιτρέπει τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητα. Τη στιγμή που οι ανυπόμονοι θα έχουν χάσει τον ενθουσιασμό τους και θα έχουν εγκατελείψει τον αγώνα. Η υπομονή που χαρακτήριζε τον Ιώβ δεν ήταν μια παθητική στάση από έναν αδύναμο άνθρωπο που αντέχει τα πράγματα έτσι όπως έρχονται, γιατί δεν έχει μάθει να αξιοποιεί τις ικανότητές του. Όχι. Η υπομονή του Ιώβ είναι μια συνειδητή στάση του ανθρώπου που στέκεται υπεύθυνα απέναντι στη ζωή, απέναντι στο Θεό. Διαθέτει οριμότητα να γνωρίζει ότι μπορεί να πετύχει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορεί να ορίζει τα πάντα. Και κυρίως τη μεγάλη πίστη στο Θεό και στο γεγονός ότι είναι ευγνώμων για όσα του χάρισε μέχρι τότε, αλλά και όσα του πήρε. Μια που όλα είναι του Θεού. Και εμείς ακόμη.

Υπομονή μέχρι τέλους λοιπόν. Να μην κυριευτούμε από ανυπομονησία, ούτε να βαρυγκομούμε όταν μας έρχονται οι θλίψεις. Να οπλιστούμε με περισσότερη υπομονή, η οποία και να παραταθεί μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Γιατί ο υπομείνας εις τέλος ούτως οθήσεται. Και ό,τι μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, ο Κύριός μας, ό,τι μας το έχει υποσχεθεί, το κάνει πάντα. Σημειώνει τέλος ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν ήξεραν αυτοί που κάνουν υπομονή στους πειρασμούς και στις θλίψεις τι δόξα τους περιμένει στους ουρανούς, θα δέχονταν να υπομείνουν μοιρίας κολάσεις. Χίλιες κολάσεις, δηλαδή χίλιους πόνους εδώ στη γη θα δεχόμασταν να υπομείνουμε. Αν ξέραμε βέβαια να κάνουμε υπομονή στους πειρασμούς.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτζή. Κύριε καθηγητά, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, να είστε καλά.
0: Κύριε καθηγητά, σήμερα εορτάζουμε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής.
1: Ναι.
0: Γιατί ονομάστηκε έτσι και ποια είναι η σχέση της με το Πάσχα και την Πεντηκοστή, είναι ναι. Στο μέσον.
1: Ναι, ναι, το λέει και η λέξη Μεσοπεντηκοστή, απλώς. Ξέρετε, είναι μια γιορτή επειδή είναι καθημερινή συνήθως. Δεν την πολύ γνωρίζουν
0: οι άγνωστοι.
1: Και όλοι μας δηλαδή. Και δεν ξέρουμε και το βαθύτερο θεολογικό της έτσι, νόημα. Οπότε αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτή την ωραία δεσποτική γιορτή. Θα το σημαίνω είναι δεσποτική γιορτή. Είναι αφηρημένη στον Χριστό. Αυτές είναι οι δεσποτικές. Είναι παλαιότερες οι δεσποτικές γιορτές από τις θεομετρικές και των Αγίων. Όπως το λέει και η λέξη, για να απαντήσω ακριβώς στο ερώτημά σας, είναι ότι τίθεται στο μέσον δύο γιορτών. Mm. Δηλαδή του Πάσχα, που είναι η αφετηρία του Πεντηκοσταρίου που διανύουμε τώρα, μια πολύ ωραία περίοδος με πολλά γεγονότα και θεολογικά νοήματα, και της Πεντηκοστής, που είναι το τέρμα, που είναι η εσχάτη ημέρα. Λοιπόν, ανάμεσα στις δυο αυτές γιορτές τοποθετείται αυτή η γιορτή που είναι ακριβώς 25 μέρες μετά το Πάσχα, 25 μέρες μετά, πριν την Πεντηκοστή. Και για να είμαι πιο ακριβής έτσι στην απάντησή μου, θα μου επιτρέψει να επικαλεστώ λίγο το συναξάριο, το οποίο λέει τη Τετάρτη του παραλίτου της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζουμε ότι είναι. Και γράφει εδώ, για το συναξάριο, ξέρετε, τα οποία είναι γραμμένα από τον Νικηφόρο Ξανθόπουλο αυτά της περίοδου αυτής, είναι του 14ου, ένα πολύ σημαντικά κείμενα, όπως και το Τριωδίο είναι του Καλίστου Ξανθόπουλου, είναι της ιδίας, ας πούμε, οικογενείας, της πνευματικής. Την εορτή ταύτην εορτάζουμε, λέει το συναξάριο λοιπόν, για την τιμή των μεγάλων δύο εορτών, δηλαδή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, ως εκατέρας ενούσαντι και συνδέωσαν. Συνδέει δηλαδή τις δύο γιορτές αυτές. Και παρακάτω θα το επικαλεστώ στη συνέχεια αυτό το ιστορικό εδώ, γιατί έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο αυτή η γιορτή. Συμβαίνει κάποτε δηλαδή κατά την πορεία του Χριστού για να γιορτάσει την Πεντηκοστή, ανέβαινε προς το Ιερό κλπ. Οπότε αυτό είναι το νόημα. Αν θέλετε και ένα τροπάριο, μάλλον γιατί λέγεται Μεσοπεντηκοστή. Ένα τροπάριο απαντάει πάλι, γιατί τα τροπάρια ερμηνεύουν αυτό που γιορτάζουμε. Λέει πάρεστην, τους περινούνε, η μεσότης ημερών των εξωτηρίου αρχωμένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων. Δηλαδή να πει ότι αφετηρία είναι το Πάσχα και το τέλος είναι η Πεντηκοστή. Και λάμπη τας λαμπρότητας αμφωτέρωθεν έχουσα. Και των δύο γιορτών δηλαδή είναι μια λάμψη, μια έκφραση για των δύο γιορτών και ενούσα τας δύο. Ενώνει τις δύο γιορτές. Αυτό λέει και το συναξάριο. Και παρίνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σε μνήμη. Είναι δηλαδή μια προετοιμασία, προφαίνει, προφαίνουσα, προλέγει κατά κάποιο τρόπο, μας προετοιμάζει αυτό το γεγονός που θα έρθει σε 15 περίπου μέρες, που είναι η ανάληψη. Βλέπετε πόσο ο υμνογράφος με την πένα, την θεολογική που έχει, πως προετοιμάζει τους πιστούς για τα γεγονότα τα οποία θα έρθουν. Και κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο πριν πάμε σε ενδεχομένως σε κάποια άλλα ερωτήματα. Σε αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν στο Πεντηκοστάρι υπάρχει μια ενότητα. Και η ενότητα ποια είναι? Το κέντρο είναι ο Χριστός, ως αναστημένος Χριστός, και η Πεντηκοστή βέβαια είναι η αποκορύφωση αυτής της περίοδου. Το κέντρο λοιπόν είναι ο Χριστός και ό,τι συμβαίνει ενδιάμεσα, τα θαύματα του παραλίτου, η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα, του τυφλού και ούτω καθεξής, είναι γεγονότα τα οποία έρχονται να μαρτυρήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, που προϋποθέτει βεβαίως και το μυστήριο της ενσαρκώσεως, της γεννήσεως. Ο Χριστός είναι πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα είναι σημεία αυτής της πραγματικότητας, έκφραση αυτής της αλήθειας που μας καλεί ο Χριστός μας να προσκυνήσουμε αυτόν. Να το δείξουμε δηλαδή και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Να ομολογήσουμε τι? Ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο λυτρωτής μας. Έτσι έκανα και μια ιστορική και ένα πρώτο θεολογικό σχόλιο, αν θέλετε, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, την δεσποτική γιορτή.
0: Κύριε καθηγητά, στην περικοπή του Ευαγγελίου που διαβάζετε αυτή την ημέρα, βλέπουμε ένα διάλογο που προβληματίζει. Θα θέλατε να μας...
1: Εάν διαβάσει κανείς την περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και βέβαια αυτή την περίοδο διαβάζεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επειδή περιγράφει τα θαύματα, θαύματα που έχουν σχέση όλα με, και γεγονότα μάλλον, που έχουν σχέση όλα με νερό. Είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Που παραπέμπει και στο βάπτισμα και στο Άγιο Πνεύμα και στο Χριστός πηγή έτσι ζωής. Εάν διαβάσει κανείς την περικοπή αυτή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο, ίσως να μην καταλάβει πολλά πράγματα για το ποιο είναι το περιεχόμενο, το νόημα αυτής της γιορτής που θα βγει, προφανώς μέσα από το διάλογο που κάναμε τώρα, θα αναδειχθεί. Δεν είναι γνωστό.

0: Μόνο τα γράμματα και να διδάσκει και η απάντηση ποια είναι. Η εμή του Δαχίλου και στην εμή. Αλλά του πέψαντός με. Τι ωραίες απαντήσεις δίδει ο Χριστός. Ομολογεί δηλαδή με λίγα λόγια αυτό το που κάνει εδώ και τα θαύματα ακόμα. Είναι, ας το πω, η ολοκλήρωση μιας αποστολής. Εργάζεται το έργο του πατέρα του. Γι' αυτό έρθει στον κόσμο εκουσίως για να σαρκωθεί, να σταυρωθεί, να αναστεθεί και να μαρτυρήσει περί αυτού και να καλέσει τον κάθε έναν άνθρωπο να τον πιστέψει ελευθέρως και να ζει μαζί με τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό που κάνω, λέει εδώ, η διδασκαλία αυτή είναι καινούργια διδασκαλία. Δεν είναι δικιά μου όμως. Είναι από πάνω, το πατέρα μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στη συνέχεια του θυμίζει το θαύμα που έκαμε πριν λίγες μέρες. Γιατί λέμε ότι έκανε μια πορεία ο Χριστός έτσι προς τα Ιεροσόλυμα εκεί. Και γνωρίζουμε από την Κυριακή που προηγείται του παραλίτου ότι θεράπευσε το παραλυτικό. Αυτό το έκαμε ημέρα Σαββάτου, τα σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Και άρχισε να διαμαρτύρονται και να φέρουν και να τον συλλάβουν κλπ. Έτσι άρχισε η ιστορία αυτή. Ποιος είναι αυτός που διδάσκει, ποιος είναι αυτός που κάνει θαύματα και μάλιστα που καταστρατηγεί τον νόμο. Και εκεί τους απαντάει, ο Μωυσής έγραψε τον νόμο και εσείς κάνατε την περιτομή, την κάνετε το Σάββατο. Γιατί εμείς, εγώ που πραγματοποιώ το έργο του πατέρα μου, να μην κάνω ένα θαύμα να θεραπεύσω τον όλον άνθρωπο ημέρα Σαββάτου. Στην ουσία είμαι πάνω από το Σάββατο και δεν είναι το Σάββατο πάνω από τον άνθρωπο. Δηλαδή άμεσες απαντήσεις και πάρα πολύ ωραίες. Και στη συνέχεια τους λέει, μη κρίνετε να με κρυθείτε, μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δική αν κρίση κρίνετε. Και λοιπά, και καταλήγει η περικοπή αυτή, δεν κάνει θεολογία μέσω Πεντηκοστή, γι' αυτό το λέω, είναι λίγο ασαφής, δεν μας δίνει πολλά στοιχεία για την γιορτή. Απλώς συνέβη κατά την γιορτή που μεσολαβούσε μεταξύ Πάσχα και Πεντηκοστής. Αυτή η διδασκαλία δηλαδή, αυτό θα αναδειχθεί μέσα από την γιορτή. Του θυμίζει λοιπόν το περιστατικό του παραλίτου που συνέβη την προηγούμενη, θα γιορτάσουμε την Κυριακή δηλαδή. Και στο τέλος τελειώνει η περικοπή με ένα πολύ ωραίο λόγο και λέει «Και απ' εμ' αυτού και λύθα άλεστην αληθινός ο πέμψας με όν ημείς ουκίδατε. Εγώ είδα αυτόν ότι παρά αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν. Εζήτων και λοιπά αυτόν πιάσε και ούτω καθεξής». Με λίγα λόγια εδώ αναδεικνύεται ο Χριστός ως Μεσσίας και ως διδάσκαλος. Αυτό θέλει να μας δείξει και η γιορτή.
1: Στην η οποία γιορτή τελικά, κύριε καθηγητά, ναι. Τι γιορτάζουμε εμείς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ένα σπουδαίο ερώτημα και αυτό λέω, δεν την πολύ ξέρουμε. Λέει το δύστιχο, δύστιχο σημαίνει δύο στίχοι, δηλαδή μετά από το συναξάριο. Λέει «Εστός διδάσκει της εορτής εν μέσω». Δηλαδή στο μέσο της περίοδου αυτής πάει ο Χριστός στο ιερό και διδάσκει. Και αυτή η διδασκαλία, όπως μας είπε το Ευαγγέλιο, είναι εκ του Θεού. Χριστός Μεσσίας των διδασκάλων μέσων. Βλέπετε, μέσο Πεντηκοστή, αυτή η παρήχηση του μέσο Μεσσίας είναι πολύ εύστοχη και αξιοποιείται από τους συναξαριστές και τους ποιητές. Και θέλει να δείξει εδώ ότι η αλήθεια που πηγάζει, που αναδεικνύεται μέσα από την γιορτή αυτή, είναι ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, που σημαίνει Χριστός πάλι έτσι. Και δεύτερον, είναι ότι ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής. Και τρίτον και τέταρτον, να θέλετε, ότι ο Χριστός είναι αυτός που μας ξεδιψά από την δίψα την πνευματική και μας χαρίζει την αιωνιότητα στην προοπτική πάντα της Πεντηκοστής, όπου κυριαρχεί και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι, προέρχεται από τον Χριστό, εκπορεύεται του Υιού, ας πούμε έτσι, δια του Υιού μάλλον, και μας δίνει την πνευματική μας φώτιση και ζωή. Εάν δούμε το Ευαγγέλιο παρακάτω από αυτό που ανέγνωσα προηγουμένως, το κατά Ιωάννη, όπου γίνεται λόγος, ένας άλλος διάλογος, δηλαδή συνεχίζεται ένας άλλος διάλογος μεταξύ Χριστού και Ιωδαίων, τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, δηλαδή την Πεντηκοστή. Συνέχεια από αυτό το κείμενο που διάβασα προηγουμένως. Αυτός ο διάλογος λοιπόν έχει τα εξής λόγια του Χριστού. Εάν της διψά, στην Πεντηκοστή τώρα έτσι, εάν της διψά, διερχέστο πρόσμε και πινέτο. Οπιστεύουν σε με καθώς είπε η γραφή. Ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσωσιν είδα το ζώντος. Περνάει το μήνυμα δηλαδή εκεί, αυτός που πιστεύει δηλαδή θα ζήσει μια άλλη πραγματικότητα και θα χαρεί, θα γευθεί ένα άλλο νερό, είδος ζωής. Και σχολιάζει πάλι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής και λέει, τούτο δε είπε περί του πνεύματος. Αυτό το νερό που δίνει ο Χριστός, δίνει ζωή, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Δεν δίνεται με το ζόρι στον καθένα, αλλά αυτοί που δέχονται, αν θέλετε, την πίστη στον Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα.

0: το πνεύμα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε παίρνει τα λόγια αυτά, ποιητική αδεία τώρα στο πω έτσι, και τα επαναλαμβάνει στην μέσο Πεντηκοστή, στην γιορτή αυτή. Και η γιορτή αυτή, τα τροπάρια έτσι, και, και το συναξάριο βέβαια, αναδεικνύεται αυτή η αλήθεια. Ο Χριστός ως Μεσσίας και αυτός που ξεδιψά τον άνθρωπο. Και ο Χριστός ως η σοφία, ως ο λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού. Αν δείτε και τα αναγνώσματα τα οποία διαβάζονται, δεν είναι τυχαίο έτσι, που διαβάζονται στην, στον Εσπερινό της γιορτής αυτής, αφού βέβαια αναφέρονται ένα από αυτά του Ισαΐα το δεύτερο, τάδε έλεγε Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, είναι της δίψας από την οποία μας ξεδιψά ο Χριστός, έτσι, και αυτή η δίψα είναι η πνευματική δίψα. Βλέπετε και στην Σαμαρίτιδα που θα δούμε στην άλλη Κυριακή, δώσμη ποιήν, αλλά ένα άλλο νερό ζητάει, θέλει, δίνει ο Χριστός. Και γίνεται εκείνος ο διάλογος ο ωραίος που εξελίσσεται σε ένα, σε έναν διάλογο με πολύ πνευματικά και θεολογικά και υπαρξιακά νοήματα, που και εκεί αναδεικνύεται ο Χριστός ως Μεσσίας και ως πηγή που ξεδιψάει τον άνθρωπο από την πνευματική δίψα, τη δίψα της ενιώτος. Και το, η περικοπή από τις παροιμίες, το ανάγνωσμα δηλαδή του σπερινού της γιορτής αυτής, λέει η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Γίνεται λόγος δηλαδή τη σοφία του Θεού, η οποία είναι το κυρίαρχο θέμα αυτής της γιορτής. Γι' αυτό ξέρουμε από την ιστορία, αν διαβάσει κανείς εκεί τη Βασίλειο Τάξη του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, που περιγράφει την γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, το κέντρο είναι η Αγία Σοφιά. Γιορτάζει η Αγία Σοφία, γιώτρε τουλάχιστον, της Κωνσταντινούπολης. Και κάθε ναός, πιστεύω δηλαδή, που φέρει αυτό το όνομα. Και δεν είναι σε κάποια Αγία Σοφία, στην Αγία Σοφία. Άρα λοιπόν, η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής είναι η γιορτή του Χριστού ως Μεσσία, που σημαίνει Χριστός δηλαδή, η γιορτή του Χριστού που μας ξεδιψάει από την δίψα την πνευματική και η γιορτή του Λόγου του Θεού, της σοφίας δηλαδή, του διδασκάλου Χριστού. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό, δεν είναι τόσο λαϊκή αυτή η γιορτή, αλλά αυτό είναι το μεγάλο της μήνυμα που αναδεικνύεται, θα έλεγα, και από το συναξάριο και από τα ωραία τροπάρια, τα θεολογικότατα, τα οποία ερμηνεύουν και θεολογούν επάνω στην γιορτή αυτή. Γιορτή λοιπόν της σοφίας του Λόγου του Θεού και γιορτή που ξεδιψάει τον άνθρωπο, που ζητάει, απαιτεί αν θέλετε από τον κάθε άνθρωπο να την αποδεχθεί και να ξεδιψάσει από την πνευματική δίψα που όλοι μας την έχουμε αυτή.
1: Ήδη κύριε καθηγητά μιλήσατε για κάποια τροπάρια της, της ημέρας αυτής, για κάποιους εξαίρετους ύμνους. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι από τους οποίους παίρνουμε πολλά μηνύματα.
0: Βεβαίως. Και να πω και τούτο ότι οι ποιητές αυτών των τροπαρίων είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Τουλάχιστον του Κανόνα ή και των δύο μέλων του Εσπερινού. Είναι Ιωάννου Μοναχού, Δαμασκηνούδερ, αυτός είναι Ιωάννης ο Μοναχός, ο Δαμασκηνός. Σπουδαία μορφή. Οι κανόνες είναι διπλοί οι κανόνες. Οι κανόνες είναι μέσα στον όρθρο, δομικό στοιχείο του όρθρου μετά το 50ο ψαλμό. Είναι διπλοί. Και είναι του Θεοφάνους και του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Δηλαδή μεγάλων ποιητών της ίδιας έτσι εποχής. Πάρα πολύ σημαντικά. Πέρα από εκείνο που σας ανέφερα, το τροπάριο που δείχνει την μεσότητα των ημερών, δηλαδή ανάμεσα Πάσχα και Πεντηκοστή, σε μια περίοδο που συμβαίνει και το θαύμα αυτό του παραλίτου, που συμβαίνει και το άλλο, το ξέχασα να σας το πω, από το συναξάριο που λέει ότι μετά ο Χριστός έφυγε κυνηγημένος από τους Ιουδαίους κλπ. Και κρυβόταν. Στην πορεία έκανε και το θάμα των πεντακισχυλίων, το λέει το συναξάριο. Και να δούμε κάποιο τροπάριο από τώρα που θα σας ερμηνεύσω. Κάποια τροπάρια, ελάχιστα βέβαια, αναφέρονται και σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε γιορτή αυτού του θαύματος των πεντακισχυλίων ξεχωριστή. Ο υμνογράφος ξέρει τα περιστατικά και τα κάνει εδώ τροπάρια. Ακούστε λοιπόν ένα από τα ιδιόμελα του Εσπερινού. Ιδιόμελα σημαίνει έχουν ίδιον μέλος και είναι ποίημα του Ιωάννου του Μοναχού. «Εν το ιερό επέστη η σοφία του Θεού». Βλέπετε, η σοφία. Ο Χριστός ως σοφία Θεού. «Μεσούσις της εορτής». Το λέει και το Ευαγγέλιο. Δανείζεται ο συγγραφέας, ο ποιητής εδώ, λόγια από το Ευαγγέλιο. Την πραγματικότητα εκφράζει. Διδάσκουν και ελέγχουν τους απειθείς Ιουδαίους. Και διδάσκει και τους ελέγχει, γιατί αυτοί δεν καταλάβαινε. Λέει πως διδάσκει σε αυτός που δεν ξέρει γράμματα. Έτσι τον θεωρούσαν αγράμματο. Και τους Φαρισαίους ελέγχει και τους γραμματείς και βοών παρησία προς αυτού. Είναι μια νομολογία. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Ήδωρο ζωηρών. Και ο μη διψήσει στον αιώνα. Είναι αυτό που είπε δηλαδή στην Πεντηκοστή, που την ποιητική αδεία περνάει τώρα και στη Μέσο Πεντηκοστή. Αυτός που διψάει δηλαδή, σε μένα θα έρθει και θα ξεδιψάσει. ο πιστεύων διεμή Χριστότητη, ποταμή ρεύσουσιν είναι από το Ευαγγέλιο της Πεντηκοστής, εκ της κοιλίας αυτού ζωής αιωνίου, ό της αγαθότητος και της εσπλαχνίας. Βλέπετε πως δένει λοιπόν το γεγονός της, του μηνύματος της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος καλύτερα, με το γεγονός της μέσω Πεντηκοστής, ο Χριστός ως η πηγή που ξεδιψάει τον άνθρωπο από την πνευματική δίψα. Και ένα άλλο τροπάριο δοξαστικό του σπερινού, μεσούσης της εορτής, διδάσκοντός σου σωτήρ έλεγον οι Ιουδαίοι, πως ούτως είδε γράμματα μη μαθηκός, πως αυτός δηλαδή μιλάει εδώ χωρίς ξέρει γράμματα, αγνοούντες ότι, αυτό θέλω να τονίσω εδώ, σι ή η σοφία, η κατασκευάστασα των κόσμων, αυτό που μας ανέφερε προηγουμένως η περικοπή από τις παροιμίες, η σοφία του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι που δημιουργεί τον κόσμο. Αυτός λοιπόν εδώ που διδάσκει τον κόσμο και μας καλεί να μαθητεύσουμε σε αυτή τη σοφία και να την κάνουμε δικό μας κτήμα. Και το απολυτίκιο, έτσι, σπουδαίο το τροπάριο, το απολυτίκιο, όπως λέμε στο τέλος του Εσπερινού και στον Όρθρο και στη λειτουργία μεσούση της εορτής. Πάλι και πολλάκι αναδεικνύεται αυτή η φράση από το Ευαγγέλιο εκεί του Ιωάννου, στο μέσο της περίοδου αυτής δηλαδή. Διψώσαν μου την ψυχήν. Διψάει η ψυχή μου. Ευσεβίας πότισον νάματα. Πότισέ με Χριστέ από τα νάματα της ευσεβίας, της πίστης δηλαδή, της ορθοδόξου πίστης, ότι πάση σωτήρε βόη σας, αυτό που είπες εκεί στην Πεντηκοστή, ο διψών ερχές στο πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, ότι πάση λε σωτήρε βόη σας. Περνάει και το οικουμενικό θα λέγα μήνυμα της Πεντηκοστής, Μεσοπεντηκοστής, της Αναστάσεως, των πάντων. Η γιορτή έχει αυτό το εκρηκτικό θα λέγα νόημα και παγκόσμιο περιεχόμενο, το οικουμενικό περιεχόμενο που καλεί τον κάθε άνθρωπο να γεθεί αυτών των χαρισμάτων εδώ, ελευθέρως βεβαίως. Και αν θέλετε, να το τροπάριο το βρήκα από εδώ, επειδή έχω το πεντηκοστάριο, από τον Όρθρο, τώρα πηγαίνουμε στην ακολουθία του Όρθρου της Τετάρτης μέσω Πεντηκοστής. Ακούστε ένα τροπάριο που παραπέμπει στο περιστατικό εκείνο, φεύγοντας μετά το θαύμα του παραλίτου Χριστός και κυνηγημένος από τους Ιουδαίους, κάνει το θαύμα και τον Πεντακισχυρίο. Και λέει το τροπάριο λοιπόν, είναι από την οδή, την πρώτη οδή του κανόνα, ποίημα Ανδρέου Κρήτης. Άρτους ευλόγησας, ηχθείας επλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασας, αυθόνος και πηγήν αέναον σοφίας. Δένει το ένα περιστατικό, δηλαδή της μέσω Πεντηκοστής, ως σοφίας του Θεού και το περιστατικό εκείνο του θαύματος των Πεντακισχυλίων, το οποίο βέβαια στην ερμηνεία που δίδεται έχει και ένα ευχαριστιακό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Σι ή ο σωτήρ, ο Θεός ημών, ο δούς ζωήν κλπ. Αυτή η έννοια του ότι σι ή ο σωτήρ ομολογείται, ξέρετε, και από τη Σαμαρίτιδα και από τον Τυφλό και από όλα τα θαύματα που γίνονται. Δεν είναι τα θαύματα ένα αυτονομημένα έτσι γεγονότα και δεν αναδεικνύονται μόνο αυτά. Αναδεικνύεται ο Χριστός εν ο οποίος τα κάνει τα θαύματα. Και ο Χριστός καλεί αυτούς τους οποίους θεραπεύει να τον ομολογήσουν και να προσκυνήσουν ακόμα για να φανεί ότι αυτή η ομολογία είναι και με την ψυχή και με το νου και με την καρδιά αλλά και με το σώμα. Το προσκυνήσουμε είναι έκφραση πίστεως δια του σώματος, έτσι. Όπως με το σώμα μας κάνουμε την αμαρτία και με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας δηλαδή, έτσι και κατά αναλογία κάνουμε και το κάτω και την ομολογία, την πίστη μας και δια της ψυχής και δια του σώματος. Λοιπόν, ξέρετε αυτή η γιορτή της Μέσα Πεντηκοστής, επειδή είναι δεσποτική, πολύ μεγάλη γιορτή, έχει μια παράταση. Το λέω έτσι απλά, δηλαδή διαρκεί 8 μέρες ή 7, ανάλογα πώς το μετρούμε. Αν μετρήσουμε από την Τετάρτη μέχρι τις 13 που αποδίδεται, έτσι λέμε στη λειτουργική γλώσσα, στην ορθολογική γλώσσα, υπάρχει η απόδοση της γιορτής. Που σημαίνει ότι γιορτάζουμε για 8 μέρες ή 7 μέρες. Το 8 και 7 είναι συμβολικό, έτσι, παραπέμπει στα έσκατα. Καθόλου λοιπόν τη διάρκεια αυτών των ημερών, τις Κυριακές κλπ., ψάλλονται οι κανόνες και του Πάσχα αλλά και της μέσω Πεντηκοστής. Δηλαδή παρατείνεται το γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί το λέω, ότι πάμε τώρα στην Πέμπτη, την άλλη μέρα της μέσω Πεντηκοστής. Πάμε στον Εσπερινό, πάλι θα δούμε τροπάρια, πολύ σημαντικά τροπάρια, ανώνυμα εδώ, δεν αποκλείται να είναι το Δαμασκηνού, ενδεχομένως και άλλου ποιητού, αλλά δεν έχει σημασία. Δόξης ως θεϊκής ποταμός, λέει, το δεύτερο από τα στοιχειρά του Εσπερινού, της εορτής γίνει μεσαζούσης ο Κύριος. Δηλαδή, είσαι ποταμός θεϊκής δόξας, τα ρήθρα της εσπλαχνίας, έτσι, πάση παρέχουν βουά, γέμισες, πλημμύρισες τον κόσμο με τα νερά της εσπλαχνίας. Οι διψώντες δεύτε και αρίεστε. Είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας, έτσι, όποιος διψά να πάει να βρει νερό. Πηγή συμπαθίας γάρ, δεν λέει πηγή απλώς νερό, αλλά συμπαθία, συμπάσχο σημαίνει, έτσι είναι πολύ, πολύ βαθιάς ενίας λέξη. Και ελέους το πέλαγος, ο Χριστός δηλαδή, είναι πηγή ελέους και συμπαθίας. Αυτός υπάρχουν. Τι κάνει μετά? Βρει κόσμο την άφεση, συγχωρεί τον κόσμο. Ακριβώς επειδή είναι πηγή του ελέους και της συμπαθίας. Συμπάσχει και κατανοεί τον άνθρωπο. Πλύνει πτέσματα. Πάλι νερό εδώ, έτσι. Αλλού κάνει το θαύμα του παραλυτικού, αλλού πτύει και κάνει λάσπη και βάλει στα μάτια. Πάλι του λέει πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει αποσταλμένο σε νερό πάλι, έτσι, για να πληθείς και να δεις. Πλύνει πτέσματα και καθαίρει νοσήματα. Πάλι νερό. Η κάθαρσης γίνεται δια του νερού. Αλλά εδώ έχει μια έμεση αναφορά στο βάπτισμα. Όπου ακούμε είδωρ, η κάθαρση κλπ. Αυτή την περίοδο σίγουρα είναι αναφορά στο βάπτισμα που γινόταν τότε ή το Πάσχα ή την Πεντηκοστή και βεβαίως αργότερα και τα Χριστούγεννα. Σώζει τους την Ανάσταση αυτό η ορτάρτη. Βλέπετε εδώ. Η σωτηρία είναι σαν συνέχεια της πίστης, έκφραση μάλλον της πίστης στην Ανάσταση. Πηγή της σωτηρίας είναι ο Αναστημένος Χριστός. Και όλα όσα γίνονται διάμεσα εδώ αντικατοπτρίζουν, είναι εκφράσεις, είναι μαρτυρίες αυτού του γεγονότος. Σκέπει τους πόθο τιμώντας την μεταδόξης ανάληψη. Δηλαδή, μας προετοιμάζει και για αυτή την γιορτή, το ακούσαμε και στο πρώτο τροπάριο, η οποία θα έρθει μετά από 15 μέρες περίπου, αυτού και παρέχει τις ψυχές ημών ειρήνη και μέγα έλεος.
1: Θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
0: Ωραία, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο τούτο.
1: Ναι.
0: Ότι αυτήν την ημέρα γιορτάζουν οι ναοί που έχουν το φέρουν, ας πούμε, οι φερόνιμοι κατά το στο Αγία Σοφία. Και πρώτος και καλύτερος ναός ήταν ναός της Αγίας Σοφίας, όπως το περιγράφουν βέβαια τα κείμενα, τα συναξαριακά και τα αυτοκρατορικά της εποχής εκείνης. Δεύτερον, το θεολογικό μήνυμα αυτής της γιορτής είναι ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Είναι αυτός που μας ξεδιψά από την πνευματική δίψα. Είναι αυτός ο οποίος μας υπόσχεται το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα έρθει με την Πεντηκοστή και τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος σε λίγες μέρες. Και εκεί θα μας δοθεί πάλι η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό και να ξαναζήσουμε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής. Και τρίτον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτή τη δυνατότητα να ξεδιψούμε εν Χριστώ, την έχουμε μέσα στην Εκκλησία και την έχουμε διά των μυστηρίων και κυρίως και γενικότερα της λειτουργικής μας ζωής. Η σοφία λοιπόν του Θεού, ο Χριστός ως διδάσκαλος, ως Μεσσίας, ως λυτρωτής και σοφία του Θεού είναι το κυρίαρχο θέμα και νόημα αυτής της γιορτής ανάμεσα στις δύο μεγάλες, Πάσχα και Πεντηκοστή, μέσω Πεντηκοστή.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, καλό υπόλοιπο του Πεντηκοσταρίου.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 17 πρώτα λεπτά.

Να υπενθυμίσουμε πως σήμερα το απόγευμα στις 7:30 θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση πρώτο Θεός και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε, μια ξεχωριστή πνευματική εκδήλωση στην οποία μακάρι να μπορέσουμε όλοι να παραβρεθούμε διαζώσεις. Για όσους όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Είναι η έλευση της Παναγίας της Παντάνασσας στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παντανάσης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Την Ιερά εικόνα θα κομίσει ο ηγούμενος της Μονής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Εφρέμ, και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία, την οποία θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πρώτα ο Θεός. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για την Εκκλησία, φυσικά για την Μητρόπολη της Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, αλλά και για όλη τη Θεσσαλονίκη και γενικά για την Βόρεια Ελλάδα.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε και πάλι στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και στην εβδομαδιαία αυτή μικρή ενότητα που έχει στο επίκεντρό της την πλούσια, την μοναδική μα και πολύπαθη αλλά και πολυβραβευμένη ελληνική γλώσσα. Και λέμε πολυβραβευμένη γιατί σε αυτήν τη σπουδαία ελληνική γλώσσα έγραψαν ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Γιώργος Σεφέρης, κάτοχοι βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1973 και το 1963 αντίστοιχα. Ελληνική γλώσσα λοιπόν, η γλώσσα του Ομήρου και του Θουκυδίδη, του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, η γλώσσα των Αγίων Γραφών, των Βυζαντινών χρονογραφημάτων, η γλώσσα του Σολομού και του Κάλβου. Και με αυτό το συνέστημα της περηφάνειας για τη γλώσσα μας, περνάμε στην πρώτη μας λέξη για σήμερα. Πρόκειται για τη λέξη βαφκαλίζω. Γράφεται με α και ι και ι. Σημαίνει δημιουργώ σε κάποιον εφησυχασμό και αισιοδοξία με απατηλές υποσχέσεις και ελπίδες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εν ολίγης εξαπατώ. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα βαφκαλάω που σημαίνει να νουρίζω, αποκοιμίζω και παραμυθιάζω. Και συγγενικές λέξεις είναι το βαφκάλιμα και το βαφκάλισμα. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Μην βαφκαλίζεσαι με ψεύτικες ελπίδες, που σημαίνει μην παραμυθιάζεσαι. Ή βαφκαλίζεται με την ιδέα ότι μία μέρα θα γίνει διάσημος ηθοποιός. Δηλαδή εξαπατά το νου του ότι μία μέρα θα γίνει διάσημος ηθοποιός. Μια ωραία λέξη που σίγουρα θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιό μας. Επόμενη λέξη για σήμερα είναι το εμφολεύω. Σύνθετη λέξη που προέρχεται από το εν και φολεύω. Από το φολεύω βγαίνει και η γνώριμη λέξη φωλιά. Εμφολεύω όμως σημαίνει υπάρχω, κρύβομαι βαθιά μέσα σε κάτι. Πιο ελεύθερα μεταφράζεται ως φωλιάζω με την αρνητική του όμως σημασία. Λέμε για παράδειγμα, στην ψυχή του εμφολεύει το μίσος. Ή με την εφαρμογή που κατέβασε μπορεί να εμφολεύσει και φωτογραφίες μέσα στο κείμενο, δηλαδή να εισάγει. Θα κλείσουμε τη γλωσσική μας συνάντηση, για σήμερα μόνο, με την αγαπημένη μας συνήθεια. Την ενασχόλησή μας με τις ελληνικές φράσεις. «Πίσω έχει αχλάδα την ουρά» είναι η σημερινή μας επιλογή. Ας δούμε πώς προέκυψε. Οι ενετοί που άλλοτε κυριαρχούσαν στις θάλασσες είχαν καράβια ξύλινα και πελώρια και είχαν σχήμα αχλαδιού. Έστερναν δε τις περισσότερες φορές πίσω τους ένα μικρό καραβάκι που έβαζαν μέσα τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια, όπως ακόμη τρόφιμα και διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οι Έλληνες τα είχαν βαφτίσει αχλάδες από το σχήμα τους. Έτσι, όταν καμιά φορά στο πέλαγος παρουσιαζόταν κανένα άγνωστο καράβι, οι νησιώτες ανέβαιναν πάνω στους βράχους και από εκεί παρακολουθούσαν με αγωνία τις κινήσεις του. Εάν ήταν απλώς εστιοφόρο, δεν ανησυχούσαν. Αν όμως ήταν αχλάδα, τους έπιανε πανικός, γιατί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θα άρχιζαν οι μάχες και οι πολιορκίες. Σήμερα η έκφραση «πίσω έχει αχλάδα την ουρά» σημαίνει «μη βγάζεις πρόωρο ή εύκολο συμπέρασμα, το κακό ή η συμφορά μπορεί να έρθει στο τέλος». Και για του λόγου του αληθές, ας δούμε ένα παράδειγμα. Μόλις ο γείτονας της μίλησε άσχημα, εκείνη κούνησε το κεφάλι της με νόημα, σαν να έλεγε «πίσω έχει αχλάδα την ουρά, θα δεις σε περιμένει». Δηλαδή, περίμενε το τέλος για να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτά και από μένα για σήμερα. Έφτασε η ώρα δυστυχώς να σας αποχαιρετήσω. Όμως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να μείνετε συντονισμένοι στο Lydia FM. Γεια σας!

Ευχαριστούμε την Ελένη Κοξίδου και σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και σας αποχαιρετήσουμε, να πάρουμε τις σταγόνες Σοφίας στα χέρια μας. Τετάρτη 6 Μαΐου, η Σελήνη είναι 19 ημερών. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 24, η δύση θα γίνει στις 8 και 20. Έχουμε κατάληψη ηχθείως και το μήνυμα που μας δίνει σήμερα, που παίρνουμε σήμερα, είναι του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Η λέξη έξυπνος δεν έχει το νόημα που της δίνει ο κόσμος. Ο πραγματικά έξυπνος σε κάθε δυσκολία που του παρουσιάζεται δεν τα χάνει, δεν απελπίζεται. Αλλά προσφεύγοντας το Χριστό που είναι μέσα του, βρίσκει ωραίους και εύκολους τρόπους να την ξεπερνάει, χωρίς να του στοιχίζει, χωρίς να φθείρεται εσωτερικά. Αυτή είναι η εξυπνάδα, έτσι είναι ο έξυπνος, κατά τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Χριστός Ανέστη.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, με το κεράκι της Λιδίας της Φιλιππισίας διαβάζουμε τον αιώνιο και αθάνατο λόγο του Θεού. Με το λιχνάρι της Λιδίας της Φιλιππισίας προχωρούμε μέσα στο θεοσκότεινο αυτό κόσμο. Όλοι μας αναζητούμε λίγο φως στο δρόμο μας, ένα στήριγμα στη ζωή μας, ένα μήνυμα ελπιδοφόρο μέσα στο πλήθος των απογοητεύσεών μας, που όλοι μας αισθανόμεθα ρίχνοντας ένα οριζόντιο βλέμμα γύρω μας. Η μόνη μας παρηγοριά, η μόνη μας ελπίδα, ένα κατακόρυφο βλέμμα προς τον ουρανό, για να αισθανθούμε όλο το θεϊκό μεγαλείο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και ένα βλέμμα προς τον εσωτερικό μας κόσμο, για να διαπιστώσουμε τη δική μας αθλειότητα. Όταν βλέπουμε τη δική μας αθλειότητα, θα αναζητούμε την αγιότητα του Κυρίου. Όταν βλέπουμε τη δική μας αδυναμία, θα αναζητούμε το παντοδύναμο και ισχυρό χέρι του Θεού. Όταν βλέπουμε τις δικές μας ελλείψεις, θα αναζητούμε τη Θεία Χάρη, η οποία τα ασθενεί θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Θα προχωρούμε στη ζωή με θάρρος και αισιοδοξία στον αγώνα και στη μάχη, για να κερδίσουμε τη νίκη και λάβουμε το αμαράντινο στεφάνι του νικητού. Αλλά καιρός, φίλοι ακροατέ, να προχωρήσουμε στη μελέτη της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να διαβάσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο τους στίχους 15 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε και ποιήσουμε τούτο ή εκείνο. Νύν δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών, πάσα καύχησης πονηρά έστιν. Με πιο απλά λόγια, λέγεται ότι θα πάμε και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα δε αντί να ταπεινωθείτε και να αναγνωρίσετε την εξάρτησή σας από τον Θεό, καυχάστε για τις δραστηριότητές σας με ματαιόδοξο αυτοπεποίθηση. Κάθε τέτοια καύχησης είναι κακή και αμαρτωλή. Δύο οι παράγοντες επιτυχίας και μία η πονηρά καύχηση του ανθρώπου, φίλοι ακροατέ, στο σημερινό μας αγιογραφικό ανάγνωσμα. Η ζωή του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την εργασία. Κανένας άνθρωπος προκομμένος χωρίς εργασία και καμιά ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς αυτήν. Από την ώρα που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι διαθέτει μια κάποια δύναμη, είτε σωματική είτε πνευματική, θέλει να την χρησιμοποιήσει, να φτιάξει κάποιο έργο, να την αξιοποιήσει και να αισθανθεί τη χαρά της δημιουργίας. Τότε μόνον αισθάνεται χαρούμενος και ευτυχισμένος όταν νιώθει πως δεν είναι άχρηστος, πως δεν βρίσκεται σε παροπλισμό, αλλά αποτελεί ένα ζωντανό και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Στην επιτυχία του οποιοδήποτε έργου χρειάζονται δύο βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι ο ανθρώπινος και ο άλλος είναι ο θείος παράγον. Όταν οι δύο παράγοντες, θείος και ανθρώπινος, συνεργαστούν αρμονικά,
τότε έχουμε ένα θετικό παραγόμενο αποτέλεσμα. Στην απουσία του ενός από τους δύο και ιδιαίτερα του θείου παράγοντος, μπορεί ο άνθρωπος να εργάζεται χωρίς απόδοση και χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Όταν μάλιστα η εργασία προκαλεί και αποθεί τον θείο παράγοντα, τότε έχουμε στην πραγματικότητα μία εργασία πύργου Βαβέλ με τα γνωστά σε όλους μας αρνητικά αποτελέσματα. Ο ανθρώπινος παράγον, φίλοι ακροατέ, αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία ενός έργου. Όταν ο άνθρωπος ξεκινά για ένα έργο, αρχίζει μία μάχη. Στη μάχη αυτή ρίχνονται όλες οι ανθρώπινες δυνάμεις, πλήρως εναρμονισμένες και πειθαρχημένες. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα και να διακρίνεται για την ειλικρίνεια των διαθέσεων και την αγνότητα των ελαττηρίων. Όταν στην ανθρώπινη προσπάθεια υπάρχουν αγνές προθέσεις και δεν βαρύνονται από εμπάθεια και κακότητα, από ιδιοτέλεια και προκλητική συμφεροντολογία, από πλεονεξία και αδικία, τότε υπάρχει βάσιμος ελπίδα το παραγόμενο έργο να είναι θετικό και ικανό να προσελκύσει την ευλογία του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό βοήθεια και συμπαράσταση όταν στον αγώνα του δεν επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις και δεν αξιοποιεί όλα του τα ταλέντα? Στην κάθε του προσπάθεια θα πρέπει να μπορεί να λέγει: «Εγώ, Κύριε, διέθεσα όσες δυνάμεις είχα. Τώρα θέλω και τη δική σου βοήθεια». Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, ο Γιώργος μπορεί να οργώνει, να σπέρνει και να θερίζει, αλλά να μην μπορεί να συλλέξει τον καρπό των κόπων του. Χωρίς την ευλογία του Θεού, ο έμπορος μπορεί να είναι ακίνητος, καθημερινώς να πολλαπλασιάζει τις δραστηριότητες του, αλλά η επιχειρηματική του ικανότητα να μην αποδίδει καρπό. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το μαθητή και για τον κάθε άνθρωπο εργαζόμενο πνευματικά. Μπορεί να διαβάζει, να μελετά, να δαπανά θεά ουσία, να καταστεί εγκυκλοπαιδικό λεξικό και όταν έλθει η ώρα του διαγωνισμού να μην επιτύχει το στόχο του. Είναι σε όλους μας γνωστό το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στη λίμνη της Γαλιλαίας. Οι μαθητές του Κυρίου, όταν έλειπε ο Χριστός από τη βάρκα τους, δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι. Και όταν ο Χριστός ήταν μαζί τους, γέμισαν τα δίχτυα τους. Αυτό το περιστατικό αποτελεί για τον καθένα μας ένα υπέροχο μάθημα. Όταν στη βάρκα της ζωής μας έχουμε τον Κύριό μας, κάθε μας εργασία θα είναι γεμάτη ευλογία. Χωρίς τον Χριστό θα είναι εργασία χωρίς ευλογία και επομένως χωρίς καρποφορία. Όμως, φίλοι ακροατέ, ο αδελφόθεος Ιάκωβος ομιλεί για όλους εκείνους που στις καθημερινές τους δραστηριότητες δεν αναγνωρίζουν τον Θείο Παράγοντα ως τον βασικό συντελεστή της επιτυχίας των και προβάλλουν τα επιτεύγματα ως προσωπικά τους κατορθώματα. Αν έχουν χρήματα, αν απέκτησαν περιουσία, αν διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, αν κατόρθωσαν να καταλάβουν εντυπωσιακές θέσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο και υψηλά αξιώματα, αυτό το οφείλουν μόνον στις δικές τους ικανότητες,
χωρίς ποτέ να σκέπτονται τον Θείο Παράγοντα. Αγνοούν πως αν ο Θεός δεν ευλογούσε τους κόπους και όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες, κανένα θετικό και καρποφόρο αποτέλεσμα δεν θα είχαμε. Στο στίχο 16, δεσπόζουσα θέση κατέχει η λέξη σαλαζονία. Αυτή παράγεται από τη λέξη άλλη, που σημαίνει περιπλάνηση. Από την άλλη και ο αλήτης, που σημαίνει τον περιπλανόμενο τον απατεώνα. Αλαζόν είναι ο ζών εν πλάνη. Όποιος πιστεύει ότι ο Θείος Παράγων δεν παίζει κανένα αποφασιστικό ρόλο στη ζωή του, αλλά τα πάντα οφείλονται στις προσωπικές του ικανότητες, αυτός είναι αλαζόν και αυτού του είδους η καύχησης είναι πονηρά. Η αλαζονία, φίλοι ακροατέ, είναι ένα πάθος της ψυχής που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια ανεπίτρεπτο καυχησιολογία, η οποία είναι πέρα για πέρα από νερά. Το πάθος αυτό τυφλώνει τον άνθρωπο και διαστρέφει τη σκέψη του, με φυσικό αποτέλεσμα να μην βλέπει το χέρι του Θεού σε κάθε αγαθή ανθρώπινη προσπάθεια και να μην αναγνωρίζει τον Θεόν ως τον δοτήρα παντός αγαθού. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Ο αλαζόν μπορεί να καυχάται για τα πλούτη του, για τις επιχειρήσεις του, για τα κτήματά του, για τα άφθονα έσοδά του. Λυσμονεί ο δύστυχος πως όλα αυτά που σήμερα ανήκουν στη δικαιοδοσία του, αύριο μπορεί να περιέλθουν στα χέρια κάποιου άλλου. Πόσοι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν το βράδυ πλούσιοι και το πρωί ξύπνησαν πτωχοί. Πόσοι άνθρωποι το εσπέρασαν σαν κάτοχοι μεγάλων περιουσιών και το πρωί βρέθηκαν άποροι πρώτης κατηγορίας. Ο αλαζόν, φίλοι ακροατέ, μπορεί να καυχάται για τα πνευματικά του χαρίσματα, για τις διανοητικές του ικανότητες, για τη σωματική του δύναμη, για το φυσικό κάλος, για την καλικέλαδο φωνή του. Ακόμη μπορεί να καυχάται για το σκυλί του, για το γατάκι του, για το αυτοκίνητό του, για το μουσικό του όργανο, για τα πολυτελή και πανάκριβα ενδύματα και για κάθε υλικό αγαθό που κατέχει στη δικαιοδοσία του. Και αυτή η καύχεσης είναι εξίσου αμαρτωλή και πονηρά όπως τις προηγούμενες περιπτώσεις. Λυσμονεί όμως ο δύστυχος ότι όλα αυτά κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να επιτρέψει να τα στερηθεί και να ζήσει όλο το μέγεθος της τραγικής αποκαταστάσεως. Για τον πιστό, φίλοι ακροατέ, υπάρχουν περιθώρια καυχήσεως. Και για ποιους λόγους μπορεί να καυχάται? Ασφαλώς υπάρχουν. Ο χριστιανός, ό,τι έχει, ό,τι απέκτησε, ό,τι κατόρθωσε στη ζωή του, δεν το θεωρεί προσωπικό του επίτευγμα, αλλά στον ανθρώπινο παράγοντα προσθέτει πάντα το Θείο συντελεστή. Εγώ, λέγει, δούλεψα και ο Θεός με πλήρωσε. Εγώ κοπίασα και ο Θεός με ευλόγησε. Εγώ έσπηρα και ο Θεός αύξησε. Εγώ ενήργησα και ο Θεός έδωσε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να καυχάται ο χριστιανός για τα μεγαλεία του Θεού, για την αγάπη του Θεού, για την αμέτρητη του ευσπλαχνία και για τη θαυμαστή του παρουσία πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί να καυχάται ο χριστιανός με ό,τι και ο Απόστολος Παύλος.
Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου. Εγώ δεν κινούμαι από τέτοια αμαρτωλά ελαττήρια. Μη γέννητο ποτέ να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά για το ότι για μένα έλαβε δούλου μορφή και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου ο Ιησούς Χριστός. Μόνο μου καύχημα είναι του Κυρίου μου ο σταυρικός θάνατος. Δια της πίστεως δε στο θάνατο αυτό έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς εμέ ο κόσμος. Αλλά κι εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: αγαπητοί, χαίρετε και Χριστός Ανέστη. Διανύουμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που ξεκινά από την Κυριακή του Πάσχα και ολοκληρώνεται το Σάββατο της Πεντηκοστής ή την Κυριακή της Πεντηκοστής, 50 μέρες. Το Πεντηκοστάριο είναι από τις πλέον χαρμόσυνες και σημαντικές περιόδους του λειτουργικού έτσι έτους. Είναι αυτή η μεταπασχάλιος περίοδος των 8 Κυριακών. Σημειώστε τον 8, το έχουμε ξαναπεί, ένα συμβολισμός που παραπέμπει και στα έσχατα, η 8η ημέρα. Και ονομάζεται στα λειτουργικά κείμενα τα τυπικά και χαρμόσυνο τριώδιο. Διότι παλαιότερα οι κανόνες των καθημερινών τουλάχιστον είχαν τρεις οδές, όπως και οι κανόνες των καθημερινών πριν το Πάσχα, πάλι ήταν τριώδιο, ένα αρχαίο έτσι, σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε το πένθυμο τριώδιο, το κατανυκτικό καλύτερα, και το χαρμόσυνο τριώδιο, μια ενότητα. Πριν το Πάσχα η περίοδος πάλι 8 Κυριακές ήταν και 8 Κυριακές μετά από το Πάσχα. Κατά αυτήν την περίοδο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι διαβάζονται οι πράξεις των Αποστόλων και διαβάζονται περικοπές από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, κυρίως υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, διότι όπως μας το έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα δύο αυτά κείμενα περιγράφουν την διάδοση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο από τους μαθητές του και τα μαρτυριά του κλπ. Έδωσαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως οι Απόστολοι. Και όλοι, άλλος σταυρώθηκε, άλλος μαρτύρησε, σχεδόν όλοι εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Χάρη του Χριστού. Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τα θαύματα ως καρπό της Αναστάσεως. Και έκφρασε έτσι της δόξας του Θεανθρώπου Χριστού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Και επειδή λέει, δεν είδαμε την Ανάσταση με τα μάτια μας εμείς, αλλά τη βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως. Και οι περικοπές, είτε από το ένα βιβλίο είτε από το άλλο, μας βοηθούν να έχουμε αυτήν την σχέση της πίστεως με τα γεγονότα του Χριστού που έγιναν από αγάπη για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Κατά αυτήν την περίοδο τώρα του Πεντηκοσταρίου είναι πολύ σημαντικό να πούμε, φίλοι τηλεθεατές, ότι προβάλλεται ο Χριστός ως γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Η Ανάσταση αυτό σημαίνει. Είναι γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όπως φαίνεται από το θαύμα, ας πούμε, του παραλυτικού. Τα θαύματα. Στο διάλογο επίσης με τη Σαμαρίτιδα που ακολουθεί την επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Παρακτικού στην Προβατική Κολυμπήθρα Πιθεσδά, αποκαλύπτει ο Χριστός την ιδιότητά του ως Μεσσία. Χριστός σημαίνει Μεσσίας, ο αναμενόμενος βασιλεύς στα έσχατα. Εκεί στη συνάντηση αυτή μας δίδει το περιεχόμενο, μιλάει για το περιεχόμενο της αληθινής λατρείας εν πνεύματι και αληθεία, και μαρτυρεί στο διάλογο αυτό, φαίνεται από την περιγραφή που έχει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτός είναι το ίδωρο των ζών. Γίνεται στο πηγάδι εκεί παρά το φρέα του Ιακώβου. Και γράφει, ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου ου εγώ δώσω αυτό ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ίδωρο, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, αλώμενο ίδωρο, δηλαδή που αναβλύζει, πηδάει πάνω. Η ζωή είναι αιώνιον. Εκεί το λέει αυτό. Δηλαδή ο Χριστός είναι το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά και του τυφλού την επόμενη Κυριακή πάλι για νερό μιλάει. Το θαύμα που εσχετίζεται με νερό. Γι' αυτό γράφει το συναξάριο αυτά τα γεγονότα του παραλυτικού, εκεί με την Σαμαρίτιδα και του τυφλού, γίνονται λέει εξ υγρού, από νερό. Δεν είναι τυχαίο. Το νερό παραπέμπει στο βάπτισμα, στο Χριστό, ως πηγή ζωής και αθανασίας. Αυτά τα γεγονότα, τα τρία που ανέφερε, παραλυτικού, Σαμαρίτιδος και τυφλού, σχετίζονται με τη Μεσοπεντηκοστή. Γιατί και σε αυτήν τη γιορτή Ο Χριστός εγκομιάζεται ως διδάσκαλος, ως η σοφία του Θεού, αλλά και ως αυτός που έχει, που είναι το είδωρ το ζών, που ξεδιψά την ψυχή του ανθρώπου. Και τα τρία προηγούμενα γεγονότα αυτό διατρανώνουν. Άρα κυριαρχεί στο πεντηκοστάριο ο Χριστός ως σοφία του Θεού, διδάσκαλος, σοφία, της αληθινής σοφίας, αλλά και η πηγή της ζωής, που ξεδιψά τη ζωή μας, την ψυχή μας. Με αυτήν ακριβώς τη γιορτή, φίλοι τηλεθεατές, της Μέσο Πεντηκοστής, έκανα αυτόν τον πρόλογο για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι μια γιορτή λίγο άγνωστη για το θεολογικό της περιεχόμενο, την ιστορία της, το πολύ κόσμο, τι γίνεται και καθημερινή, δεν πολύ είναι γνωστή. Στη Βυζαντινή εποχή, σύμφωνα με το τυπικό της βασιλείου τάξεως, γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Στο ναό του Αγίου Μοκείου, τουλάχιστον μέχρι την εποχή που το 903 που συνέβη ένα γεγονός απειλής έτσι, θανάτου του δολοφονίας του Λέοντος του Σοφού, περιγράφονται στο περί βασιλείου τάξεως πως ο αυτοκράτορας πήγαινε ντυμένος στα βυζαντινά του ενδύματα πανηγυρικά στο ναό του Αγίου Μοκείου και γιόρταζε τη γιορτή αυτή με τον Πατριάρχη μαζί, σύρχοντο μαζί στο ναό, και μετά υπήρχε μια υποδοχή, μια φιλοξενία του αυτοκράτορα στον Πατριάρχη. Σπουδαία γεγονότα περιγράφονται αυτά με πολύ λαμπρότητα. Και καθώς ο πήγαινε στο ναό αυτόν και καθώς ονείρχεται, ακούγονταν τα άκτα. Αυτό που λέμε εισπολάει τη δέσποτα για τον αυτοκράτορα. Μεγάλες τιμές. Εποχή εκείνη, σε αυτήν τη γιορτή. Τα περιγράφουν τα βυζαντινά κείμενα και κυρίως το έργο του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητο περί της βασιλείου τάξεως. Είναι σε κάποιον τόμο της πατρολογίας Γκρέκα, του μήνα όπως λέμε. Τι είναι αυτή η γιορτή της Μέσου Πεντηκοστής? Είναι μια γιορτή που έχει ένα θεωρητικό, θα λέγαμε, θα δείτε πως εντάσσεται μέσα στο πεντηκοστάριο, και είναι στη μέση αυτής της περίοδου, στο μέσο της περίοδου του πεντηκοσταρίου, τοποθετείται εκεί 25 μέρες μετά το Πάσχα και 25 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Γι' αυτό είναι μια τιμή, θα λέγαμε, στις δύο γιορτές. Το Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται αυτήν την ημέρα, την Τετάρτη δηλαδή, Τετάρτη πέφτει πάντα, μέσω Πεντηκοστή, μιλά το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη για το ότι ο Χριστός ανεβαίνει στο Ιερό. Το Ιερό ήταν ο ναός των Ιεροσολύμων και μάλιστα στο κεντρικό σημείο του, εκεί που ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, και διδάσκει. Υπήρξε μάλιστα εκεί, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο αυτό, και μια αντιδικία, κάνει ένα διάλογο μεταξύ του ιδίου και των διδασκάλων, οι οποίοι τρόμαξαν με τη σοφία του. Αν δηλαδή είναι αυτός ο διδάσκαλος, αν είναι εκ του Θεού ή όχι. Ερωτήματα που έθεντο. Αν ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας ή όχι, ο Χριστός δηλαδή, τον που περιμένανε. Χριστός σημαίνει Μεσσίας, Μεσσίας σημαίνει Χριστός. Θα πούμε λίγο περισσότερα για το ποια απάντηση στα ερωτήματα θα δίδει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7. Πριν θα δούμε λίγο το περιεχόμενο αυτής της γιορτής, το περιεχόμενο αυτής της γιορτής της Μέσου Πεντηκοστής, που συνδυάζει τόσο το Πάσχα όσο και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αντλώ το περιεχόμενο της γιορτής από το Συναξάριο. Το Συναξάριο είναι γραμμένο από τον Κάλιστο Ξανθόπουλο, αυτή τη σπουδαία μορφή του 14ου αιώνα, που έγραψε όλα τα συναξάρια και της περίοδου του Τριωδίου πριν το Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου. Και έχουν εκδοθεί αυτά ή έχουν και σχολιαστεί ενδεχομένως. Γράφει λοιπόν το συναξάριο την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου. Εκείνη η Μεσοπεντηκοστή. Γράφει: την Τετάρτη του Παραλίτου, την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζουμε νεορτήν. Εστός, στεκόμενος δηλαδή, διδάσκει, κυρίαρχο στοιχείο διδασκαλία ο Χριστός ως σοφία, διδάσκαλος. Διδάσκει της εορτής εν μέσω, παίζει με τις λέξεις, δηλαδή ηχητικά, μέσω, μεσότης, μεσοπεντηκοστή, Μεσσίας, Χριστός Μεσσίας των διδασκάλων μέσων. Και η λέξη Μεσσίας ακόμα παραπέμπει στη Μέσο Πεντηκοστή, ηχητικά, γιατί είναι ο Χριστός εκεί. Αυτήν την γιορτή γράφει του Συναξάριο στη συνέχεια: εορτάζουμε δια την τιμή των μεγάλων δύο εορτών. Του Πάσχα λέγω και τη Πεντηκοστή. Ω εκατέρα ενούσαντε και συνδέου. Συνδέει τι δύο γιορτέ αυτή η γιορτή. Ει το μέσο. Γέγονε δε αυτή ούτω. Τα να λέει καθερώθηκε ω εξή. Μετά το ενεργήσε των Χριστών το ει των παράλληλων θαύμα υπερφυέ. Οι Ιουδαίοι δήθεν υπέρ του Σαββάτου σκανδαλιζόμενοι, εσύ τον αυτόν αποκτήνε. Έκανε ένα θαύμα ο Χριστός Σάββατο, θεράπευσε τον παραλυτικό. Και οι Εβραίοι που δεν ήθελαν έργα το Σάββατο, σκανδαλίστηκαν. Φεύγει τότε, φεύγει ο Χριστός από εκεί, εις την Γαλιλαία. Αυτά περιγράφονται και στο Ευαγγέλιο, αλλά το Συναξάριο τα έχει κηρυκτικά και είναι και πιο απλά. Φεύγει τι έγινε στην Γαλιλαία και τη εκεί σε όρισε διατρίβων, σαν να λέμε χάθηκε για να μην τον συλλάβουν. Καταλάβαινε τον κίνδυνο. Διατρίβουν, εν τη όρηση λέει, διατρίβουν το των πέντε άρτων και το δύο εχθείων τεράστιων ενεργή. Πεντακής χιλίους εκθρέψας, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και κάνει το θαύμα του χορτασμού των πεντακής χιλίων, μάλιστα χωρίς γυναικών και παιδίων, από πέντε άρτος και πέντε εχθείς. Υπάρχει και μια άλλη περιγραφή, αλλά αυτά τα ξέρουν οι βιβλικοί καλύτερα. Μετέπειτα λέει, τα βάζει παρατακτικά εδώ, της κοινοπηγίας ενστάσεις, μεγάλη δε και αυτή η γιορτή, εις Ιεροσόλυμα ανεβαίνει και περιπάτη κρυφίως. Αυτά, τότε ανεβαίνει στο ιερό, αυτό το κάνει στη γιορτή της κοινοπηγίας. Και εορτολογική αδεία θα λέγαμε, η ποιητική αδεία, η εμνογραφία το μεταφέρει ανάμεσα σε Πάσχα και Πεντηκοστή. Γιατί η σκηνοπηγία, κατά την οποία παρέστη ο Χριστός και ανέβει στο ιερό και δίδαξε, εορταζότανε αρχές Οκτωβρίου. Είναι η γιορτή που οι Εβραίοι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, θυμούνται βέβαια την πορεία τους στην έρημο, κατά τη διάρκεια της οποίας έσκυναν σκηνές για να ζήσουν. Και στη γιορτή αυτή, όταν πήγαιναν, ανέβαιναν, έστειναν σκηνές, προσέφεραν καρπούς, τα περιγράφονται. Υπήρχε διάχυτος φωτισμός, μεγάλος φωτισμός, εκείνη που ο Χριστός είπε «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και αντλούσαν νερό, λέει. Και το έχειναν στο θυσιαστήριο για θυσιαστικούς λόγους. Νερό. Αυτή η γιορτή, και θυμούνται μάλιστα το γεγονός ότι ο Χριστός, για τον ηγετών των τότε, τους ξεδιψούσε από την πέτρα με ένα θαυματουργικό τρόπο. Τυπούσε την πέτρα και έβγαινε νερό. Αυτά όλα τα θυμούνται. Αυτή η μνήμη, η συλλογική, η ορτολογική, γίνεται τύπος αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας, μια τυπολογία όλου του λειτουργικού έτους. Το περιγράφει ένας Ντανιέλου, λέγεται, ένας ξένος ερμηνευτής, βιβλικός και λειτουργικός, που βλέπει τους συσχετισμούς της παλαιάς με την καινή πραγματικότητα, τις γιορτές δηλαδή. Και αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας είναι τύπος, προετοιμάζει δηλαδή τους ανθρώπους για όλες τις γιορτές, και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για την Πεντηκοστή και για τη Μεσοπεντηκοστή. Νερό είχαν οι Εβραίοι που ξεδιψούσαν από την πέτρα. Νερό είχαμε και εδώ, αντλούσαν είδωρ στη γιορτή της κοινοπηγίας. Νερό έχουμε και για το νερό μιλάει, θα δούμε παρακάτω, και στη Μεσοπεντηκοστή που ξεδιψάει ο Χριστός δηλαδή τους ανθρώπους. Αυτή η σχέση τυπολογική είναι πάρα πολύ έντονη μεταξύ της γιορτής της κοινοπηγίας και των γιορτών σχεδόν όλο του λειτουργικού έτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε αυτήν λοιπόν την γιορτή παρέστη ο Χριστός στο ιερό και δίδαξε. Και η Εκκλησία μεταφέρει τα γεγονότα ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Της εορτής μεσούσης για την σκηνοπηγία, λέει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης. Δηλαδή αφού πέρασαν λίγες μέρες από τη γιορτή, η γιορτή γιορτάζονταν 8 μέρες. Και την τελευταία μέρα αντλούσαν νερό και το έχειναν στο θυσιαστήριο. Της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν το ναό των Ιεροσολύμων και εδίδασκε. Αυτά για την σκηνοπηγία. Αλλά εδώ τα μεταφέρει στη Μεσοπεντηκοστή. Ας μεταφέρεται το κείμενο αυτό, το διαβάζουμε στη Μεσοπεντηκοστή. Και τι λέει το κείμενο αυτό. Δίδασκε λοιπόν ο Χριστός ενώπιον των διδασκάλων, των σοφών της εποχής. Και αυτοί παραξενεύτηκαν. Πώς λέει ούτως γράμματα είδε, μη με μαθηκός. πώς μιλάει τόσο σοφά, ας το πω έτσι, και ενώ δεν έχει σπουδάσει τίποτε. Και απαντάει ο Ιησούς, ένας διάλογος. Δεν φοβόταν. Και ήταν και νέος στην ηλικία. Και είπε, η εμή διδαχή, λέει, ουκέστην εμή. Περνούσε άλλα μηνύματα. Αλλά του πέψαν δόσμε. Δεν είναι δικά μου αυτά που λέω. Αλλά αυτό που με απέστειλε, του πατρός μου δηλαδή. Επειδή το θαύμα του παραλυτικού, όπως είπαμε και προηγουμένως, έγινε Σάββατο, θεώρησαν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι εκεί, ότι παρεύει τον νόμο. Εσείς τους λέγει ο Χριστός, κάνατε την περιτομή το Σάββατο. Τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά, αυτής της μέρας, της Πεσοπεντηκοστής. Ή να μην λυθεί ο νόμος Μωσέως, εμεί χωλάτε. Δηλαδή, χωλή βγάζετε έτσι εναντίον μου, οργίζεστε εναντίον μου. Ότι όλων άνθρωπων η γη επίσης σαν Σαββάτο σας πείραξε αυτό, εγώ θεράπευσα τον όλον άνθρωπο, ψυχοσωματικά. Σας πείραξε αυτό. Μη κρίνετε κατόψιν, τι ωραία λόγια. Αλλά την δικαία κρίση κρίνεται. Περνά και στην ημνογραφία, θα δούμε παρακάτω κάποια δείγματα όσο προλάβαμε στην εκπομπή μας σήμερα. Έχει και συνέχεια αυτή η αντιδικία που υπάρχει μέσα, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, που διαβάζουμε αυτή την ημέρα. Διαβάζουν οι ιερείς μας αυτή την ημέρα της Μέσου Πεντηκοστής. Αν δεν πολύ ξέρουμε αυτά, αλλά νομίζω, φίλοι τηλεθεατές, αξίζει να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον πλούτο. Τον λειτουργικό που έχει και τη βίβλο μέσα, έχει την ημνογραφία και τα συναξάρια. Κάποιοι έλεγαν από τους παρεστεκόμενους εκεί. Αυτός, λέει, δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουνε. Νάτος εδώ μιλάει. Δημόσια, δεν του λέει κανένας τίποτα. Μήποτε αληθώς έγνωσαν, μήπως πίστηκαν, έγνωσαν, πίστηκαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός, ο Μεσσίας. Χριστός είναι η Μεσσίας. Αυτόν, λέει, τον ξέρουμε από πού είναι. Αλλά όταν έρθει ο Μεσσίας, Χριστός, κανείς δεν θα ξέρει από πού είναι. Το πέρδεμα στο μυαλό τους είχαν. Και απαντάει ο Χριστός. Και εμένα με ξέρετε, τους λέει. Αλλά εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Όπως είπε πριν, η διδαχή δεν είναι δικιά μου, είναι του ξαποστήλαντός μου. Κακίνος με απέστειλε, τον οποίον εσείς δεν ξέρετε. Εγώ είδα με μικρογιώτα, τον ξέρω αυτόν. Ότι παρά αυτού ημί, από αυτόν κατάγομαι. Και τότε επιζητούσαν να τον συλλάβουν, αλλά δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Ένας σπουδαίος διάλογος, ίσως η βιβλική, ένας βιβλικός θα μας έλεγε περισσότερα και πιο τεκμηριωμένα για την εποχή και όλα αυτά σχετικά. Εδώ, στο κείμενο αυτό, στο Ευαγγέλιο που διαβάζετε, την ημέρα της Πεντηκοστής, τη λειτουργία, ο Χριστός προβάλλεται ως η σοφία του, ως διδάσκαλος. Αυτός το κρατήσουμε. Γιατί αυτό είναι αυτό το θέμα της γιορτής. Το συναξάριο έρχεται τώρα να δικαιολογήσει τη γιορτή με βάση αυτό το Ευαγγέλιο και με βάση τη γιορτή στην οποία παρέστη στο ιερό. Δηλαδή το συνδυασμό που κάνει. Επίουν, λέει, τη διδασκαλία ταύτη ο Χριστός Μεσσίαν εαυτόν απέδειξε. Επειδή με τη διδασκαλία του αυτή ο Χριστός απέδειξε ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, τον περιμένανε. Μεσίτης και διαλάκτης ημών γενόμενος, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και του Ιωνίου αυτού πατρός, διατάφτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν, εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν, ονομάζοντες τον Μεσσίαν τε ανυμνούμεν. Γι' αυτό την ονομάζουμε μεσοπεντηκοστή, στη μέση της περίοδου, και ανυμνούμεν τον Χριστόν ως Μεσσίαν. Είναι και αυτό ένα άλλο μήνυμα. Αυτή η γιορτή είναι ο Χριστός ως διδάσκαλος, αλλά και ως Μεσσίας. Και τον τίμιον των παρεκάτερα δύο μεγάλων εορτών παριστάνομαι. Τιμούμε τις δύο γιορτές δηλαδή. Ανάμεσα Πάσχα και Πεντηκοστή. Τούτου δε είμαι χάριν, αυτού νομίζω χάριν λέει, και η τη Σαμαρίτιδος συνδέεται αυτή η γιορτή με τη Σαμαρίτιδα, το είπαμε και στην αρχή. Με ταυτήν εορτή γιορτάζεται μετά από την γιορτή τη Μεσοπεντηκοστή και μετά την κηρυγή του Παραλυτικού είναι η επόμενη εβδομάδα τη Σαμαρίτιδος, που πάλι για νερό γίνεται λόγος. Ότι κακίνη, λέει, πολλά, Σαμαρίτιδα, περί του Μεσσίου Χριστού διέξιση διέρχεται, περιγράφει, λέει δηλαδή, πολλά πράγματα περί του Χριστού Μεσσίου, αλλά και περί ύδατος και δίψης ως εντάφθα. Βλέπετε πως συνδέεται μια γιορτή με την άλλη. Ο Χριστός ως Μεσσίας, ο Χριστός ως διδάσκαλος, ο Χριστός ως πηγή ζωής, αλλά ενός άλλου νερού. Είδα, λέει, το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Σαμαρίτιδα την Κυριακή, στη λειτουργία της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, είδα, είναι γεγονότα αυτά έτσι, ότι Μεσσίας έρχεται. ο λεγόμενος Χριστός. Αυτό που ανέφερε και στη Μεσοπεντηκοστή. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι. Λέει στη Σαμαρίτιδα. Έρχεται ο Μεσσίας, λέει, εγώ είμαι, λέει ο Χριστός. Και στο τέλος το Ευαγγέλιο τελειώνει σε εξής. Είδαμε, γνωρίζουμε ότι ούτως εστίν αληθώς πίστηκε, δηλαδή από το διάλογο που έκανε η Σαμαρίτιδα εκεί, πίστηκε ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μεγάλα νοήματα από τις Κυριακές αυτές και από τη Μεσοπεντηκοστή που βλέπετε την εκτακτήνωσή της, το συνδυασμό της, τη σχέση με το Πάσχα, με τον Παραλυτικό, με τον Τυφλό, με τη Σαμαρίτιδα, με την Πεντηκοστή. Δούμε παρακάτω τώρα το κείμενο τι λέει. Πιο κάτω το κείμενο στο κατά Ιωάννιο Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, διαβάσαμε την περικοπή, την αναλύσαμε, αλλά πιο κάτω έχει και κάποια άλλα λόγια που το συνδέει με την Πεντηκοστή τώρα. Το Άγιο Πνεύμα. Ακούστε. Διαβάζετε στην γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, υπάρχει και ανάλογος διάλογος δηλαδή, μετά από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, ένας άλλος διάλογος μεταξύ Χριστού και των Ιουδαίων. Συνεχίζει το διάλογος, αλλά δεν το διαβάζουμε, δεν το ακούμε αυτό την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, αλλά στην Πεντηκοστή. Βλέπετε τη σχέση της Μεσοπεντηκοστής με την Πεντηκοστή. Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη γιορτής. Δηλαδή την Πεντηκοστή, εσχάτη ημέρα, 8η ημέρα, τα έσχατα, η αιωνιότητα, το Άγιο Πνεύμα, δημιουργεί την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά μπολιάζει τη ζωή μας στην αιωνιότητα, σπουδαία νοήματα. Το κείμενο που διαβάζεται στη λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής, την 8η από το Πάσχα, αρχίζει ως εξής. Τη εσχάτη ημέρα, λέει, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Εάν της διψά, πάλι για νερό. Ερχέ στο πρόσμο και πινέτο. Αυτό που πει στη Σαμαρίτιδα, αυτό που διαμηνύει στον Παραλυτικό ή στον Τυφλό ή στη Μέσο Πεντηκοστή. Το ένα κείμενο εδώ που διαβάζεται στην Πεντηκοστή συνδυάζεται, συνδέεται, είναι στην ίδια ενότητα με το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Μέσο Πεντηκοστή. Ο πιστεύων σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμίλε τη κοιλία αυτού ρεύσουσιν ύδατο ζώντο. Πάει πιο βαθιά τώρα εδώ. Ποταμί, και το εξηγεί ποιοι είναι αυτοί οι ποταμοί που βγαίνουν από την κοιλιά του, ας πούμε, ρεύσους είναι ποταμοί, ποτάμια ζωντανού, αληθινού, αιώνιου νερού. Τούτο δε, περί του πνεύματος ο έμελεων λαμβάνει οι πιστεύοντες σε αυτόν. Υπάρχει μια προβολή της Μεσοπεντηκοστής στην Πεντηκοστή. Κατά την οποία τιμούμε την Αγία Τριάδα αλλά και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει αυτό δια του Υιού, εξαποστέρεται, εκπορεύεται στον κόσμο, έτσι. Αυτό το κείμενο που ακούμε στην Πεντηκοστή και σχετίζεται με τη Μεσοπεντηκοστή ως αναφορά στο Χριστό ως πηγή ζωής, τελειώνει ως εξής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ο μη περιπατήσει δισκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τυπολογικά ανέφερα προηγουμένως ότι η σκηνοπηγή ήταν αυτή η γιορτή στην οποία έβγαζαν νερό, το έβαζαν στο θυσιαστήριο, είχαν φωτοχυσία μεγάλη και εκεί βρήκε την ευκαιρία. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όχι τα κτιστά φώτα, τα φώτα τα πολλά και αυτά καλά είναι για να δίνουν μια λαμπρότητα, αλλά εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Χριστός να πει εγώ με το νερό της ζωής και εγώ με το φως το αληθινό. Και αυτός που θα με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει ποτέ στα σκοτάδια. Τώρα πάμε προς το τέλος, φίλοι τηλεθεατές. Η δασκαλία αυτή του Χριστού, το μήνυμα μάλλον που βγαίνει, που πηγάζει, που διατυπώνεται, που διαμορφώνεται, που φαίνεται μέσα από τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, είναι ότι ο Χριστός έρχεται, είναι η πηγή, είναι το ζωντανό νερό. Η πηγή που ξεδιψάει την ψυχή μας και δεν είναι και νόημα στη ζωή μας. Είναι ο ποταμός της χάριτος. Ξεδιψά τις ψυχές των ανθρώπων και μετατρέπει, θα λέγαμε, την έρημο του κόσμου σε ένα γόνιμο έδαφος πνευματικής, έτσι, ζωής. Όλα αυτά τα κείμενα από το κατά Ιωάννη που διαβάσαμε για την Μέσο Πεντηκοστή, σε σχέση με την Πεντηκοστή, σε σχέση με τα άλλα γεγονότα πριν και μετά του Παραγκητικού, της Σαμαρίτιδος, του Τυφλού, περί νερού δηλαδή, όλα έχουν μια ενότητα. Στο Πεντηκοστάριο προβάλλουν το ίδιο πράγμα, το Χριστό ως πηγή ζωής. Αυτά γίνονται και λειτουργικός ύμνος, δηλαδή έργο λειτουργικό. ο ιερεύς ιερουργεί, αναγενώσκοντας το Ευαγγέλιο, και ο ψάλτης, ο λαός, ιερουργεί, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, ψάλλοντας τα γεγονότα αυτά. Τα κάνει βίωμά του. Και θα μου επιτρέψετε να, κάποια δείγματα μόνο, δεν θα προλάβουμε, αξίζει να δει κανείς την ακολουθία αυτή, που είναι στο Πεντηκοστάριο. Υπάρχει ειδικό βιβλίο Πεντηκοστάριο, που έχει όλες τις Κυριακές του Πεντηκοστάριο μέχρι την Πεντηκοστή, και στην Τετάρτη της Μεσοπεντηκόστης έχει την ακολουθία αυτή που είναι πλήρης. Με αναγνώσματα στον Όρθρο, με δύο κανόνες, αναγνώσματα στον Εσπερινό, με δύο κανόνες στον Όρθρο, το ένα είναι του. Είναι μεγάλων ποιητών, ένας είναι ο Ανδρέας ο Κρήτης, παλαιός και σπουδαίος ποιητής. Αλλά και τα τροπάρια είναι ωραία. Επισημαίνω κάποια εξ αυτών. Στον Εσπερινό, ένα στιχηρό. Στο Κύριε και έκρασα. Λέμε στο τέλος, ψάλαμε τα στιχηρά. Πάρε στην ημεσό της ημερών των εξωτηρίου αρχωμένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων. Ξεκινάμε από το Πάσχα και ολοκληρώνεται στην Πεντηκοστή. Όλα όσα γίνονται την ημέρα αυτή. Και λάμπη τα λαμπρότητα. Αμφωτέρωθεν έχωσα. Μεσοπεντηκοστή έχει τη λαμπρότητα και του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Και ενούσαν τα δύο. Και παρήνε την δόξαν προφαίνουσα της δεσποτικής αναλήψεως. Εμνύνεται. Προβάλλει και την ανάληψη. Όλα τα γεγονότα. Έπειτα τι σπουδαίο νόημα έχει αυτή η γιορτή. Το δοξαστικό εκεί στο τέλος μάλλον των στιχηρών είναι η μικρή δεξολογία από δόξα και νυν, λέει της εορτής μεσούσης. Όταν έφτασαν κάποιες μέρες της γιορτής, το μέσον της περίοδου αυτής, της εις Χριστέ Αναστάσεως και θείας παρουσίας του Αγίου σου Πνεύματος, συνερθώντες των θαυμάτων σου, ανυμνούμεν τα μυστήρια. Ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα, ανυμνούμεν τα μυστήριά σου, τα θαύματά σου που έχεις κάνει. Τα αναγνώσματα, δεν είμαι ειδικός να αναλύσω τα αναγνώσματα, τα βιβλικά είναι και δύσκολα. Απλώς να επισημάνω ότι το δεύτερο τουλάχιστον λέει: τάβε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ. Μάτι να πιείτε νερό. Αυτό το ανάγνωσμα ξέρουμε ότι διαβαζόταν στην γιορτή της κοινοπηγίας, στην εβραϊκή παράδοση. Μια γιορτή που το είπαμε προηγούμενος, είναι τυπολογία. Προτυπώνει μας, προτιμάζει για αυτές τις γιορτές εδώ. Μέσω Πεντηκοστής και Πεντηκοστής κλπ. Οι παροιμίες, είναι τρία αναγνώσματα έτσι. Άρα είναι πλήρης η ακολουθία. Η σοφία, οκοδόμηση αυτή, οίκον. Αυτοί που επέλεξαν τα αναγνώσματα, το επέλεξαν με κριτήριο ότι σε αυτή τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής προβάλλεται, το είπαμε, ο Χριστός ως διδάσκαλος και σοφία του Θεού. Γι' αυτό, ξέρετε, η γιορτή αυτή, μάλλον οι ναοί που φέρουν το όνομα Αγία Σοφία, τότε γιορτάζουν. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό. Κάπου έχω ακούσει ότι γιορτάζουν και στην Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος ή και της Παναγίας ακόμα τα εισόδια ή ακόμα και στη γιορτή της μάρτυρος Σοφίας με τις τρεις κόρες της πίστης, ελπίζω αγάπη, καμία σχέση. Ναοί που έχουν το όνομα Αγία Σοφία γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Την ημέρα του Χριστού ως Σοφία του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο. Οικοδόμηση λέει οίκον. Πάμε τώρα στο πολιτίκιο στο τέλος του όρθρου, μεσούσης της εορτής, μεσούσης, Μεσοπεντηκοστή, μεσούσης, το μέσο. Διψώσαμε την ψυχή, μιλά για δίψα. Ευσεβίας πότισον νάματα, πότισέ μας με τα νάματα της ευσεβίας. Ψεβία είναι πολύ βαθιά λέξη, δεν είναι μια καθηκοντολογία ευσεβής, είναι θεολογία, τρόπος πνευματικής ζωής, μυστηριακής ζωής, ότι πάση σωτήρε βόη σας. Εσύ είπες, λέει, στα αναγνώσματα που ακούσαμε και στη Σαμαρίτιδα και στο ανάγνωσμα της Πεντηκοστής που σχετίζεται με το Μεσοπεντηκοστή. Ο διψών ερχέστο πρόσμη και πινέτο. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξαση. Ένα δεύτερο, ένας τίτλος θα λέγαμε, ο Χριστός ως διδάσκαλο και σοφία του Θεού, αλλά και ο Χριστός ως πηγή ζωής. Θα τα δύο να μείνουν στο μυαλό μας. Αυτό είναι η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Ο όρθρος τώρα έχει σπουδαία τροπάρια και κανόνες και λοιπά. Από πού να αρχίσουμε? Να διαβάσω κάποιο που παραπέμπει στο γεγονός του θαύματος των πεντακισχυλίων. Δεν το ξεχνάει ο ποιητής, γιατί συνέβη αυτό μετά το θαύμα του παραλυτικού. Πήγε στη Γαλιλαία και έκανε το θαύμα των πεντακισχυλίων και λέει: άρτους ευλογή σας, ηχθείας επίθενας. ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασε αυθόνος και πηγή να ένα ον σοφία συνδυάζει τα δύο γεγονότα, το θαύμα των πεντακισχυλίων αλλά και την, το Χριστός πηγή αενά ο σοφίας της διψώσιν επιγγελού, και το τρίτο και το άλλο θέμα του Χριστού ως πηγή που ξεδιψάει τους ανθρώπους, ωραίο τροπάριο που έχει όλα τα γεγονότα, σι σωτήρ ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύωση εν το ονόματι του Θεού κλπ. Πάμε στο κάθισμα, λέγεται κάθισμα, έτσι είναι στην αρχή του όρθρου, προφανώς κάθοντο οι πιστοί εκεί, κατά το σοφίαν και λόγων πλάγιος του τετάρτου, εστικός εν το μέσο του ιερού, γιατί έτσι λέει το κείμενο, στο ιερού, στο ναό του, στο Ιερουσαλήμ, μεσαζούσεις εν Θεός της εορτής, ο διψών ανέκραζες, ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου νάματος, ποταμούς εκ κοιλίας, το συνδέει με το κείμενο του Ιωάννου που αναφέρεται στους ποταμούς που πηγάζουν από την κοιλιά του, ας πούμε, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα, εκρεύση δογμάτων μου, ώστις δε πιστεύει σε με τον σταλέντα εκ θείου γεννήτερος, με τεμού δοξασθήσεστε. Το που πιστεύει στον Χριστό, όπως το περιγράφουν, ως Μεσσία και Σωτήρα, θα δοξαστεί μαζί μου. Δια τούτο βοώμαι, δόξασε ο Χριστός κλπ. Ο πλουσίος εξέχεια στα νάματα της εις φιλανθρωπίας. Όλα αυτά είναι καρπός της φιλανθρωπίας του Θεού. Και τελειώνω να βρω κάποιο. Βέβαια, έχει και ένα άλλο τροπάριο σε μία από τις. Στην 7η οδή. Αναφέρεται μάλλον και στον άρτον της ζωής, ο Χριστός ευχαριστία. Όχι μόνο πηγή ζωής, η βάπτισμα, το μυστήριο το πρώτο, αλλά και ως άρτον και αίμα ευχαριστία. Λέει ο αισθείον τον άρτον σου, ζήσετε αιωνίως. Γιατί ζωή πνευματική, ξεδίψασμα πνευματικό δεν γίνεται μόνο με το μυστήριο του βαπτίσματος ή με την τήρηση των εντρών, αλλά και κυρίως με τη μετοχή μας στην ευχαριστία. Το ξεχνάει αυτό. Ο αισθείων των άρτων σου ζήσεται αιωνίως και ο πίνων το αίμα σου εν σύ μένει σωτήρ μου. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα εν εμι μένει καγώ εν αυτό. Ποιητικά επεξεργάζεται ο ποιητής και παρουσιάζει αυτό το λόγο το βιβλικό εδώ στο τροπάριο αυτό. Και εσύ εν αυτό μένεις και αναστήσεις αυτόν εν τη εσχάτη ροπή. Στα έσχατα στην τελική κρίση, εσχάτη ροπή. Θα είναι ενδεχομένως γρήγορη. Λοιπόν, προχωράω και δεν προλαβαίνουμε να πω μόνο το δοξαστικό, αν θέλετε, των ένων. Η έννοια είναι το τελευταίο κομμάτι του όρθρου, πολύ σημαντικό κομμάτι, και λέει δόξα και νυν Ανατολίου, ενός ποιητού του 9ου αιώνα στου δυτικής προέλευσης. Φωτισθέντες αδελφοί, τη Αναστάση του Σωτήρος, πρέπει το συνδέει με την Ανάσταση. Και φτάσατε στο μέσον της εορτής, της δεσποτικής, δεσποτική γιορτή αυτή. Γνησίως φυλάξουμε τα σεντολάς του Θεού. Είναι άξι γενόμεθα, προτιμάς για τα παρακάτω τώρα. Και την ανάληψη εορτάσε και της παρουσίας στοιχείων του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, είναι κέντρο αυτής της περίοδου, η Μεσοπεντηκοστή, που προβάλλει και κλείνω τις σκέψεις μου, το Χριστό σοφία του Θεού, που οικοδόμησε τον οίκον, δημιούργησε τον κόσμο, αλλά και ως πηγή ζωής. Και ορτολογικά αυτή η σπουδαία δεσποτική γιορτή έτσι συνδέεται με όλα τα γεγονότα του Πεντηκοσταρίου. Πηγάζει από το Πάσχα, εκεί αναφέρεται, τιμά το Πάσχα αν θέλετε, τιμά και την Πεντηκοστή, μας προτιμάζει για την Ανάληψη, μας προτιμάζει και την Πεντηκοστή, για την εμπειρία, θα λέγαμε, του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην Εκκλησία μας ανοίγει το δρόμο του φωτός του Χριστού και μας λέει από εδώ θα πάτε και όχι από εκεί, και μας καθοδηγεί για να μην ξεφεύγουμε σε λανθασμένους, θα λέγαμε, δρόμους. Έχουμε πλούτο, μέγα φίλοι ακροατές, λειτουργικό και πνευματικό, κυρίως και πάνω απ' όλα βέβαια την πνευματική ζωή και την μυστηριακή ζωή, για την οποία μίλησε και η μνημογραφία, ομιλούν τα βιβλικά κείμενα, και εορτάζουμε αυτήν την πνευματική ζωή, τη χαιρόμαστε δηλαδή και δοξολογούμε το Θεό μέσα από τις σπουδαίες γιορτές του Πεντηκοσταρίου, Πάσχα, Πεντηκοστή, αλλά και κυρίως τη γιορτή αυτή στη μέση της πορείας αυτής της περίοδου, που ακούει στο όνομα Μέσο Πεντηκοστή, με την τόση ιστορία, με τους τόσους συμβολισμούς, την τόση θεολογία μεγάλη, αλλά και ανθρωπολογία. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή αυτή του 4Ε. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7:15 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

Μέσα στην αναστάσιμη χαρά, αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει ένα ακόμα αστέρι της, μία ακόμα Αγία που έστειλε από την στρατευωμένη στη θριαμβεύουσα Εκκλησία για να πρεσβεύει για τα παιδιά της, την Οσία Σοφία από την κλεισούρα της Καστοριάς.

Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου, η Οσία Σοφία πέταξε για τον ουρανό που τόσο αγάπησε. Μείνετε μαζί μας αγαπητοί μας φίλοι για να παρακολουθήσετε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα για να γνωρίσουμε την σύγχρονη αυτή Αγία.

Στο Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας της Κλεισούρας, σε αυτό το σεμνείο του Πνεύματος, έζησε και πολιτεύθηκε εν κυρίω η γερόντισσα Σοφία. Η Σοφία Χωτοκουρίδου, η νέα ασκήτρια της Κλεισούρας, με την επιδεικνυόμενη από αυτήν σαλότητα και την κατά Χριστόν μορία. Αυτό το υψηλό ανάστημα της πνευματικής τελειώσεως και αγιότητος, η ασκήτρια της Κλεισούρας Σοφία προβάλλει μπροστά μας για να μας δείξει τον πολικό αστέρα της σωτηρίας μέσα από την ακρεφνή και θεοειδή διαγωγή και πολιτεία της και τη διπλή αγάπη της προς τον Θεό και προς τον έγκυστα αδελφό. Η γερόντισσα Σοφία ταπείνωσε τον εαυτό της με την νυχθήμερη άσκηση και τη σκληραγωγία για να υψωθεί στα μάτια του ουρανίου νυμφίου της και να λάβει από αυτόν το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δόξασε τον Θεό με την αγιαστική της πορεία και αντιδοξάστηκε από αυτόν με τη χάρη που έλαβε να πρεσβεύει για όλους τους σύγχρονους αγωνιστές, τους μαχητές της ευσεβίας και της πατρώας παραδόσεως. Όπως η παλαιή κατά Χριστόν Σαλή, έτσι η Σοφία με τη συμπεριφορά της ενέπαιζε τις ανέσεις και την τριφυλότητα του κόσμου, χωρίς να την ενδιαφέρει αν και η ίδια εμπεζόταν από τον κόσμο. Ζούσε κοντά στους απλούς και αμαρτωλούς συνανθρώπους, τους οποίους υπέρμετρα αγαπούσε, αν και ασκήτρια σε απόμερο μοναστήρι, για να καλύψει με την προσευχή της την αμαρτία και να ελκύσει τους αμαρτωλούς προς τη χάρη του Θεού. Ακολουθούσε κατά γράμματα λόγια των πατέρων που μας προτρέπουν να μισούμε την αμαρτία, αλλά να αγαπούμε τους αμαρτωλούς. Ο ιδιόμορφος τρόπος της ασκήσεώς της αποτελεί μοναδική περίπτωση αγάπης Θεού και απαιτεί ισχυρό χαρακτήρα, ανδρικό φρόνημα που δεν ταιριάζει στην γυναικεία φύση, αλλά και χρειάζεται έντονη την παρουσία του παρακλήτου Πνεύματος, που πάντοτε αναπληρεί τα ελείποντα.

Η γερόντισσα Σοφία, θυγατέρα του Αμανατίου και της Μαρίας Σαουλίδη, γεννήθηκε το έτος 1883. Επήγε ως πατρίδα της η αγιοτόκος και αιματοβαμμένη περιοχή του Πόντου και μάλιστα το χωρίο Σαρή Παπά Κιουρτουνίου Χαλδίας του Βιλαετίου Τραπεζούντος. Το 1907 και σε ηλικία 24 ετών νυμφεύεται με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη από το Τογρούλ, τα Άρδασα της Τραπεζούντας του Πόντου, μετά του οποίου απέκτησε κατά το 1910 ένα παιδί. Έπειτα από 2 χρόνια χάνει το παιδί της, το οποίο βρίσκει τραγικό θάνατο αφού φαγώθηκε από χείρους, ενώ 2 χρόνια μετά, το 1914, χάνει και τον άνδρα της, τον οποίον τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε μέσα στα βάθη του Πόντου. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τη Σοφία σε βαθιά μετάνοια και σε ασκητική διαβίω αφιέρωση. Από τον Πόντο λοιπόν, την πατρίδα της, η Σοφία άρχισε την ασκητική της πολιτεία. Μακριά από τους συγγενείς, μόνη πάνω στο βουνό, σε ένα παλαιότερο διωγμό των ποντίων από τους Τούρκους τσέτες, της παρουσιάζεται καβαλάρης ο Άγιος Γεώργιος και αφού της φανέρωσε τον επερχόμενο κίνδυνο, της παραγγέλει να ειδοποιήσει τους χωριανούς για να κρυφτούν. Έτσι και έγινε και πραγματικά σώθηκε τότε το χωριό. Από την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 έως και το 1923, έτος κατά το οποίο έφτασε στην αναράχη Πτολεμαΐδος μαζί με τους πρόσφυγες συγγενείς της, η Σοφία δοκιμάζεται ως χρυσόσαγχο νευτηρίο δια πολλών πειρασμών, όπως η εξαφάνιση του συζύγου της, ο θάνατος του πατέρα της, διωγμή, στερήσεις, κακουχίες. Εκπληρώνεται στο πρόσωπό της ο αποστολικός λόγος, υστερούμενη, θλιβόμενη, κακουχούμενη, εν ερημίες πλανόμενη και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης.

Σχετικά με το ταξίδι της προσφυγιάς το 1919 προς την πατρίδα Ελλάδα αναφέρεται η εξής ιστορία. Είχε μεγάλη θαλασσοταραχή. Το καράβι της ομάδας τους κινδύνεψε πολλές φορές να βουλιάξει. Τελικά σώθηκαν. Ο καπετάνιος, κάνοντας το σταυρό του, είπε: «Κάποιον δίκαιο είχατε μαζί σας και σας έσωσε». Όλα τα μάτια τότε έπεσαν στην Σοφία, που απομονωμένη σε κάποια γωνιά του πλοίου δεν σταμάτησε την προσευχή σε όλο το δύσκολο ταξίδι. Η διήγηση αυτή υπάρχει και σε μαγνητοταινία, όπου η ίδια αφηγείται το συμβάν. «Τα κύματα», λέει, «γέμισαν αγγέλους και παρουσιάζεται η Παναία μπροστά της. Θα χαθεί ο κόσμος», της είπε, «γιατί είστε πολύ αμαρτωλοί». «Παναγία μου, εγώ να χαθώ».

Το 1925 φτάνει στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου Φλωρίνης, στην οποία διαμένει 2 έτη και στη συνέχεια με υπόδειξη της Θεοτόκου και πάλι οδηγείται στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου της Κλεισούρας, στην οποία και εγκαταστάθηκε οριστικά το 1927. Στην Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου διακονεί από καρδίας και με πολύ ταπείνωση και απλότητα. Γι' αυτό απολαμβάνει την προστασία της μητέρας του Κυρίου μας και την συνεχή επίσκεψη Αγίων. Εδώ ακριβώς έγινε η Οσία Σοφία, δέκτης πολλών θαυμαστών γεγονότων που επιβεβαιώνει

μόνον το λόγο του νηπτικού πατέρα της Εκκλησίας μας, Αγίου Ιωάννου, του συγγραφέως της Κλίμακος. Όπου γάρε ενδυμίσει ο υπέρ φύσιν Θεός, υπέρ φύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της στο μοναστήρι, ηγούμενος ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γρηγόριος Μαγδάλης, παλαιός αγιορείτης, άνθρωπος μεγάλης αρετής. Κοντά του η Σοφία μοιήθηκε στην πνευματική ζωή και πάντα μνημόνευε το όνομά του με ιδιαίτερο σεβασμό. Στα πρώτα ασκητικά της βήματα στο μοναστήρι της Κλεισούρας έδειξε χαρακτήρα αδαμάντινο. Συμπεριφέρθηκε σαν αμόνη που δέχεται τα αλίπητα χτυπήματα του χαλκαίος αφεντικού του, που σκοπεύει στην κατασκευή εύχριστων αντικειμένων. Η εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο της Παναγίας μας ήταν ίδια με την εμπιστοσύνη των βρεφών στα πρόσωπα των γονιών τους. Την κοιτούσε διαρκώς στα μάτια, στην εικόνα της, στο υπαίθυρο της μεσημβρινής πόρτας του ναού της, αλλά και από το ημιυπαίθριο στέκι της, το μισοσβησμένο τζάκι, στις πέτρες του οποίου ανέπαυε τη σάρκα της, τις κρύες κατά κανόνα νύχτες των υψωμάτων της Κλεισούρας, όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου υπό του μηδενός, κουλουριασμένη σαν φίδι. Και η κυρία της Κλεισούρας, η κυρία Θεοτόκος, που την θέρμενε και την συντρόφευε, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Αλλά και ως χειρουργός ιατρός, σε δύσκολες στιγμές, την έσωσε θαυματουργικά, έτσι που ο ανθρώπινος νους να μην μπορεί να συλλάβει το θαύμα. Η τροφή της ήταν πάντα λιτή, βρισκόταν συνέχεια σε νηστεία. Κόκκινες πιπεριές ή κανένα πράσο, ψημένα στιχόβουλη του τζακιού, λίγο τουρσί ντομάτα πράσινη, μουχλιασμένη και σε μέρες αρτήσιμες κανένα παστό ψαράκι. Για τον εαυτό της η ίδια δεν μαγείρευε. Μόνο όταν περίμεναν κόσμο έβαζε τις γυναίκες να βράσουν φασόλια ή κρυθαράκι, άλλοτε λαδερό και άλλοτε δίχως λάδι, και το θαυμαστό ήταν πως το φαγητό, όσο και ανέβαζαν στην κατσαρόλα, έβγαινε τόσες μερίδες όσες ακριβώς χρειαζόταν. Σε όλους τους περαστικούς και στους προσκυνητές έψινε καφέ. Το μπρίκι όμως ποτέ δεν το έπλαινε και ήταν σχεδόν κλειστό από τα κατακάθια και δεν άφηνε σε κανέναν να το πλύνει, αλλά ούτε και συχαινόταν κανένας, όσο βρώμικη και αν φαινόταν. Τα αγριόχορτα, τα μανιτάρια και τα μουσκλια που μάζευε από τα δέντρα τα έτρωγε σκέτα με μπόλικο αλάτι. Το Σάββατο και την Κυριακή έβαζε και μια κουταλιά λάδι στο φαγητό της, ό,τι είχε. Άλλες φορές άνοιγε καμία κονσέρβα ψάρι και την έτρωγε ύστερα από μέρες, αφού είχε πιάσει ένα δάχτυλο μούκλα. Έβαζε φαγητά σε παλιά μπακυρένια σκεύη και τα έτρωγε αφού πρασίνιζαν από την σκουριά, που θα έπρεπε ο θάνατος να είναι ακαριέως. Έβραζε φύλλα από τα δέντρα και φτέρι. Τα σταφύλια δεν τα καθάριζε από τα μυρμήγκια, ούτε πετούσε τις άπιες ρόγες. Και με όλα αυτά ποτέ δεν πάθαινε τίποτε. Πάντα ήταν ευχαριστημένη και με βαθιά δοξολογική χαρά έλεγε «Εφράνθη η καρδία μου». Αν και κουρελιάρα στην εμφάνιση, η με αρετή ντυμένη καρδιά της μοίραζε στους φτωχούς όλα όσα η καλοσύνη των ανθρώπων της έδινε. «Πάρ' να το φοράς, να χαίρεται η ψυχή μου», τους έλεγε όταν τη ρωτούσαν γιατί μοιράζει ρούχα που οι άλλοι της προσέφεραν από συμπάθεια, αφού η ίδια στερείται. Ποτέ δεν πλήγωσε, ούτε και στενοχώρησε άνθρωπο. Όταν καταλάβαινε πως κάποιος δυσκολευόταν από τις αμαρτίες που τον τυραννούσαν, περνούσε διακριτικά από δίπλα του. Έλεγε μια-δυο κουβέντες, κάτι σαν σύνθημα, χωρίς να καταλάβουν ή να ακούσουν οι άλλοι, και πάλι απομακρυνόταν. Εκείνος καταλάβαινε και την ακολουθούσε. Τότε οι δυο τους, καθισμένοι μόνοι απόμερα, ώστε να τους βλέπουν αλλά να μην τους ακούν, χωρίς να φανερώσει την αμαρτία ή το πρόβλημα, πρώτα παρηγορούσε και ύστερα συμβούλευε με ψυχοφέλημα στοργικά λόγια του Θεού. Άλλες φορές η ίδια έλεγε «Αυτοί ήρθαν μαύροι στην Παναγία και φεύγουν άσπροι». Ιδιαίτερα νοιαζόταν για τα ανήπαντρα κορίτσια που τύχαινε να παραστρατήσουν. Τα μάζευε κοντά της και τα νουθετούσε καλύτερα από μάνα. Τους έλεγε να μην ξαναμιλήσουν για την πτώση τους και φρόντιζε να τα καλοπαντρέψει, δίνοντάς τους και πρίκα η ίδια.
από αυτά που οι άλλοι της έδιναν. «Η Παναγία εκεί θα χάνσας, δεν θα σας χάσει η Παναγία», συμπλήρωνε. Η ίδια ζούσε μέσα στην αθλειότητα και την φτώχεια. Όταν ήταν πολύ δύσκολα κάτω στο τζάκι, πήγαινε στο επάνω πάτωμα σε ένα κελί που είχε τον αριθμό 1. Εκεί είχε ρηγμένα φύλλα και άχυρα και ξάπλωνε, όμως κάτω από τα άχυρα είχε σουβλερές πέτρες. Στην κατοχή, κάτω από τα άχυρα, έκρυβε λάδια ή φαγόσιμα και τα μοίραζε με τον τρόπο της όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Χρήματα από τα χέρια της πέρασαν πολλά. Τα έπαιρνε και τα έβαζε όπου τύχαινε. Σε θάμνους, κάτω από πέτρες, μέσα σε τρύπες στα ντουβάρια, στα ξύλα της σκάλας, κάτω από τα κεραμίδια. Μόλις όμως τα χρειαζόταν, αμέσως τα έβρισκε. Πώς θυμόταν άραγε που τα είχε βάλει? Τα έδινε όπου έπρεπε. Είδε πολλά σκάνδαλα από λαϊκούς και μοναχούς και κληρικούς. Ποτέ της όμως κανέναν δεν κατηγόρησε.

Το σώμα της Αγίας ήταν σαν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν σκελετωμένο, κατάξερο, πρόσωπο μόνο κόκαλα, μάτια βαθουλωμένα στις κόγχες, χέρια ροζιασμένα, καμένα από τις τάχτες και τα κάρβουνα, δέρμα κατάξυρο, ηλιοψημένο, κίτρινο, σχεδόν άσπρο, δίχως αίμα, μαλλιά σκληρά, συχνά γεμάτα με αγκάθια ή χορτάρια. Κάποτε η γερόντισσα Σοφία ασθένησε βαριά, διπλώθηκε στη μέση από τον πόνο, άνοιξε κοιλιά της από την πάθηση, μάλλον σκολικοειδίτιδα που έσπασε ή κύλη ή κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, και αυτή η μακαρία στούπωνε στην πληγή πανιά και φυτίλια από τις κανδύλες. Άρχισε να σαπίζει, μύριζε, αλλά δεν δεχόταν καμία βοήθεια ούτε περιποίηση. «Θα'ρθεί η Παναγία να με πάρει τον πόνο, μου το υποσχέθηκε», έλεγε. Και τελικά ήρθαν η Παναία με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν κι άλλοι Άγιοι. Είπε ο Αρχάγγελος, «Θα σε κόψουμε τώρα». Εγώ είπα, «Είμαι αμαρτωλή να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και να με κόψεις. Δεν θα πεθάνεις, εγχείρηση θα σε κάνουμε», είπε και με άνοιξε. Τα διηγούνταν αθώα και απλοϊκά, σαν να έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Και σήκωνε χωρίς καμία ντροπή την μπλούζα ή το φόρεμά της για να δείξει την τομή που έκλεισε μόνη της. Αμφιβολία στα λόγια της Σοφίας δεν χωρούσε καμία απολύτως. Δεν έδινε ποτέ σημασία στις αρρώστιες ή τα τραύματα. Κάποτε οι μάστοροι άλλαζαν τα κεραμίδια της δυτικής πτέρυγας της Μονής και η Σοφία πάτησε ένα μεγάλο καρφί από αυτά τα γύφτικα. Κύχ δεν ακούστηκε. Ούτε φωνή, ούτε και κλάμα. Κι όμως τέτοιος πόνος είναι αβάσταχτος. Το καρφί είχε τρυπήσει το πόδι και είχε βγει από την άλλη μεριά χωρίς να βγάλει αίμα. Οι εργάτες κατατρόμαξαν, αυτοί όμως τους βοήθησε να το χτυπήσουν με το σκεπάρνι από πάνω για να το βγάλουν και συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτε. Παρηγοριά της, η Υπεραγία Θεοτόκος, στις οποίες το μοναστήρι έζησε κάτω από το μητρικό της φίλτρο και τη φοβερά προστασία της. «Είναι στεναχωρημέντσα η Παναία. Η Παναία κλαίει κάθε μέρα», έλεγε στους ανθρώπους που την πλησίαζαν και τα δάκρυα έτρεγαν σαν βρύση από τα μάτια της. «Γιατί σκουπίζεις κάθε μέρα, γιαγιά Σοφία?», τη ρώτησε μια πνευματική της θυγατέρα. «Μα ευλογημένη, θα περάσει η Παναία και θα βρει την αυλή της γεμάτη φύλλα. Παναγία μου, θυσία θα γίνω για σένα». Και ο Θεός που είναι απλός και αναπάβεται στους απλούς την καρδία, τη χαρίτωνε και την ευλόγησε, δίδοντάς της υπερφυσικά χαρίσματα, όπως της προοράσεως, της διοράσεως και της θαυματουργίας. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του νηπτικού πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Συγγραφέου του Κλίμακος. «Όπου γάρ ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύση λοιπόν τα πλήστα των ανθρώπων γίνονται».

Η εισάγγελη ζωή της της χάρισε τα προνόμια του παραδείσου. Ζούσε στην κλεισούρα, στην προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων, συναγελαζομένη με αρκούδες, φίδια, θηρία του δάσους και όρνια του ουρανού, τα οποία είχαν οικειότητα μαζί της. Ήταν φίλη της, ήταν, όπως έλεγε, της Παναγίας. Αγαπούσε πολύ τα ζώα. Είχε μια αρκούδα που ζούσε στο δάσος και την έλεγε Ρούσα. Ερχόταν και έπαιρνε τροφή από τα χέρια της. Της έγλυφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και επέστρεφε στο δάσος. Έβαζε ψίχουλα στα περβάζια των παραθύρων για τα πουλάκια και αυτά, όταν η Αγία προσευχόταν, φτερούγιζαν γύρω της και κελαϊδούσαν, σαν να ζούσε στον παράδεισο πριν από την πτώση. Δεν ζητούσε υλικά αγαθά από τον προνοητή Κύριο, αυτόν που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και ντύνει με χρώματα ποικίλα τα κρίνα του αγρού, τέτοια που θα τα ζήλευε και ο βασιλιάς Σολομών. Ήταν ως εκ τούτου και αισθανόταν πλούσια, αφού είχε μηδενικές επιθυμίες. Είχε υπερβεί τον πόθο των υλικών και πρόσκαιρων, των φθαρτών και ρεόντων, και επιζητούσε τα διαμένοντα στους αιώνες, αυτά που συνοδεύουν την ψυχή πέραν του τάφου. Γι' αυτό και η γερόντισσα Σοφία προσήλκησε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η άμυρη παιδείας και σοφίας επίκτητης έλαμψε στις μέρες μας ως ουρανόσοφη και μορφωμένη όσο κανείς άλλος. Η καθαρή βιωτή της την είχε καταστήσει δοχείο πολύτιμο του παρακλήτου, ώστε να γνωρίζει και να προλέγει τα μέλλοντα και να αποκαλύπτει στους ανθρώπους τα κρύφια των καρδιών τους. Και όχι με επίδειξη, αλλά με τέτοια απλότητα και καλοσύνη που μάγευε και προσήλκυε και ανέπαυε και ευχαριστούσε. Η άκακη και αψεγάδιαστη, ανεξίκακη και απλή γερόντισσα Σοφία ήταν φοβερά λιτοδίαιτη και πάντα στην εμφάνιση ατιμέλητη. Φορούσε και στο βαρύ χειμώνα ένα λεπτό μαύρο ράσο που φέγγιζε, χιλιοτριμμένο, και άφηνε να διακρίνει κανείς τα κοκαλάκια της. Ταλαιπωρούσε τη σάρκα της. Αυτό ομολογούσε σε όσους τη ρωτούσαν γιατί δεν τρώει και δεν προσέχει τον εαυτό της, και παρά την απλησία της μοσχοβολούσε, λες και είχε φορέσει τα ακριβότερα αρώματα. Το βλέμμα της ειρηνικό στάλαζε στην καρδιά όλων ουράνια γαλήνη. Η λέξη που βρισκόταν συνεχώς στα χείλη της ήταν η λέξη του προδρόμου στην έρημο. Μετανοείται.

μιλούσε με βαρύτητα και σοβαρότητα. Ο λόγος της ήταν άλλα τυρτημένος, αλλά όταν πολλές φορές αποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε το χάρισμά της με μια επίπλαστη σαλότητα. Γι' αυτό και μερικοί άγευστοι πνευματικοί σοής δεν την κατανοούσαν και την έλεγαν στα ποντιακά «παλάλα» και «χαζοσοφία». Δεν ξεχώριζε πλούσιο από πτωχό, δεν είχε ανθρωπαρέσκεια, έδειχνε πλατιά αγάπη σε όλους και τούτο γιατί αγαπούσε πάνω από όλους τον Χριστό μας, που τον έβλεπε στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας και στον οποίο απευθυνόμενοι με διαρκή κατάνοιξη έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου και ύστερα εμάς». Με την Παναγία και τους Αγίους μας μιλούσε σαν φίλος προς φίλο. Η Παναγία ήρθε κάποτε να βοηθήσει σε επίκλησή της για σβήσιμο φωτιάς. Ο Άγιος Γεώργιος πολλές φορές κατέβαινε και τη βοηθούσε όταν είχε ανάγκη. Είχε τη γερόντισσα υπό την προστασία του από τον Πόντο ακόμη, τότε που έσωσε το χωριό από τους τσέτες. Ο Άγιος Μινάς με το άλογό του και ο προφήτης Ηλίας με το άρμα του πολλές φορές την επισκέπτονταν και την συντρόφευαν. Αλήθεια, πόσο κόσμο ευεργέτησε η γερόντισσα Σοφία με κάθε τρόπο, πόσο σε ευωδίαζε με το μύρο της χάριτος ως αν σύγχρονη μυροφόρα. Τις ευεργεσίες της προς το λαό του Θεού μόνο ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει και όσοι τις δέχτηκαν. Στις ασθένειές τους, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών της κλεισούρας κατέφευγαν στην Παναγία και στην Οσία Σοφία. Και όταν κι αυτή η ιατρική επιστήμη σήκωνε τα χέρια, πάλι η γερόντισσα με την παρεσία της ευεργετούσε, θεράπευε, απάλυνε τους πόνους. Ζούσε η οσιωτάτη Σοφία το θαύμα και το μετέδιδε σε όλους τους πρόσφυγές της, στους πονεμένους, στους αρρώστους, στους κατατρεγμένους, στους αδικημένους. Το ταξίδι της για τους ουρανούς, η γερόντισσα Σοφία το γνωρίζε από καιρό και ετοιμαζόταν γι' αυτό. Θεωρούσε ότι ζούσε στην εξορία, στην ξενιτιά και επιθυμούσε την επιστροφή στην πατρίδα. Νοσταλγός της Βασιλείας των Ουρανών, περίμενε την ευλογημένη ώρα της επιστροφής. Πληροφορήθηκε από την Παναγία Θεοτόκο το επικείμενο τέλος της επιγείου πορείας της. Έλεγε στην ποντιακή διάλεκτο «Θα διαβαίνω πλάν, έρθεν το χαμπάρ, θα φύγω δηλαδή, ήρθε το μήνυμα». Παρέδωκε την Αγία Ψυχή της ισχύρας Θεού Ζώντος κατά την 6η Μαΐου του έτους 1974.

ενταφιάστηκε η Οσία Σοφία με βαθιά συγκίνηση και κατάνοιξη πίσω από τον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στο παρακείμενο δάσος και ακριβώς στο σημείο όπου προσέφερε τροφή η Δίες Χερσίν στην αρκούδα που της έλεγε «Έλα Ρούσα, έλα και τρώεις ψωμόπον», η οποία αρκούδα μετά τη λήψη της τροφής με εντολή της Οσίας εξαφανιζόταν στο δάσος για να μην προκληθεί φόβος στους προσκυνητές της Μονής. Κατά την ανακομιδή των Αγίων Οστών της την 7η Ιουλίου 1981 πληρώθηκε όλος ο χώρος από θαυμαστή ευωδία σύμφωνα πάλι με μαρτυρίες ευσεβών χριστιανών. Τα τίμια οστά της τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος του τάφου και στις 27 Μαΐου 1998 γίνεται η δεύτερη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία μεταφέρονται στο μοναστήρι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Σεραφείμ. Η Μεγάλη Εκκλησία την ενέταξε το 2011 στις αγιολογικές δέλτους της και την 1η Ιουλίου 2012 έγινε η επίσημη ανακήρυξή της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Καστοριά.

Όμως, αν και η γερόντισσα έφυγε από τον κόσμο αυτό, συνεχίζει την έντονη παρουσία της στο μοναστήρι της, στη μαρτυρική κλεισούρα και στη γύρω περιοχή. Το 1993 επανδρώνει το μοναστήρι της με ευλογημένη αδελφότητα, με επικεφαλής τη σεβαστή γερόντισσα Ανησία, προκειμένου να συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής και ίδια μέθοδος θεραπείας, με μοναδικό σκοπό την επιμέλεια της ψυχής, τη διόρθωση της ματαιότητος και την αναζήτηση των μελών των αγαθών. Άλλωστε, αυτό συνιστά και ο ασκητής επίσκοπος της Κεσαρίας, Μέγας Βασίλειος, αγωνισόμεθα υπέρ των μελώντων εις δόξαν του Θεού. Ούτως ο αιών της μετανοίας, εκείνος της ανταποδόσεως, ούτως της υπομονής, εκείνος της παρακλήσεως. Γνήσιος μοναχός κατά τον φωστήρα της Κεσαρίας, είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του, για την ένωσή του με το Θεό, την κάθαρση από τα πάθη και την απόκτηση της νοεράς προσευχής. Ο μοναχισμός του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι ο μοναχισμός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δεν είναι μοναχισμός κοινωνικός, όπως εννοείται σήμερα η κοινωνικότητα, ούτε ιεραποστολικός, όπως εκλαμβάνεται σήμερα η Ιεραποστολή. Ο Ορθόδοξος μοναχός, κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι αυτός που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση και ζει μια ασώματη και αγγελική πολιτεία. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός, νηπτικός, θεραπευτικός, μοναχισμός πτωχίας και ταπεινώσεως. Αυτή η μορφή της Αγίας Σοφίας έρχεται και σε εμάς σήμερα τους χριστιανούς του 21ου αιώνα, που έχουμε αποξενωθεί από την παράδοση και τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας μας, από το ήθος και το ορθόδοξο φρόνημα, και στεκόμαστε μόνον σε ό,τι περικλεί η λογική μας να μας πει. Πρώτον, η ζωή του Χριστού συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και δεύτερον, σήμερα, όπως και πάντοτε, έχουμε και θα έχουμε Αγίους, αγωνιστές της πίστεως, πολεμίους της αμαρτίας και της φθοράς, και οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια τους για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και εραντίζουν τις ζωές μας με το Άγιο Πνεύμα.

Η Οσία Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας, είχε σε πολύ μεγάλη ευλάβεια την υπεραγία Θεοτόκου. Μόνο που κατά τη θύρα θεμπαιδεία ήταν αγράμματη, ήταν πλούσια στην παιδεία του Κυρίου και γνώριζε από καρδίας πολλές προσευχές, εκ των οποίων ιδιαίτερα αγαπούσε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Όσοι τη γνώρισαν, αναφέρουν ότι συχνά την άκουγαν να σιγοψιθυρίζει κάτι, και όσοι με παρησία ή και με άδολη αφέλεια τη ρωτούσαν τι λέει, η γερόντισσα με χαρά τους απαντούσε: «Τους χαιρετισμούς, παιδεία, τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας». Ένα από τα διακονήματα της Αγίας Σοφίας ήταν και το να ανάβει τα καντήλια στα ξοκλήσια πέριξ της Ιεράς Μονής όπου εγκαταβίωνε. Μια ημέρα λοιπόν ξεκίνησε με μια ευλαβή πνευματική της θυγατέρα και ανέβηκε 300 μέτρα σε μια απότομη πλαγιά πάνω από τη Μονή για να ανάψουν τα καντήλια στο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος. Αφού λοιπόν άναψαν τα καντήλια, σκούπισαν το εξοκλήσι και θυμίασαν, πήραν βιαστικά το δρόμο της επιστροφής, μιας και τα απειλητικά μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα προμήνυαν σφοδρή καταιγίδα. Με το που βγήκαν από το παρεκκλήσιο, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ξεκίνησε να απαγγέλει, όπως ήταν εξάλλου η συνήθειά της, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Η καταιγίδα δεν άργησε να ξεσπάσει και ήταν όντως σφοδρή. Νεροποντή με χοντρό χαλάζι. Και όμως, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας έκαναν το θαύμα τους. Η καταρακτώδης βροχή και το χαλάζι δεν άγγιξαν την Αγία Σοφία της Κλεισούρας και την κοπέλα που τη συνόδευε. Ούτε μία σταγόνα δεν έπεσε πάνω τους. Και ενώ γύρω τους εμένετο η καταιγίδα, η Αγία Σοφία και η κοπέλα επέστρεψαν στεγνές στο μοναστήρι, απαγγέλλοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

Ένα ακόμη θαύμα της Αγίας Σοφίας θα πρέπει να αναφέρουμε, αφού χάρη στις δικές της μεσητείες προς τον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκο έσωσε το μοναστήρι από τους Γερμανούς και την επίθεσή τους. Στις 5 Απριλίου 1944, Μεγάλη Τετάρτη, αντάρτες του ΕΑΜ Ελλάς που δρούσαν στην περιοχή της Κλεισούρας με αρχηγό τον σχιατιστινό Αλέξη Ρόσιο, γνωστό ως καπετάν Υψηλάντη, επιτίθενται σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα στη θέση Νταούλη, όπου σκοτώνουν 3 προπομπούς στρατιώτες μοτοσυκλετιστές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα γερμανικές δυνάμεις με διοικητική τον Κάρλ Σούμερς, διοικητή του 7ου συντάγματος της 4ης τεθωρακισμένης μεραρχίας των SS, μαζί με τον Βούλγαρο Κάλτσεφ, να καταφθάσουν στην Κωμόπολη. Ο Σούμερς συγκεντρώνει τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες στην πλατεία του χωριού, χωρίς να δείξει τις κακές του προθέσεις. Τότε μια άλλη ομάδα στρατιωτών ορμάει με τα πολυβόλα όπλα και βάλει κατά των συγκεντρωμένων. Έπειτα κατευθύνονται προς τα σπίτια. Παραβιάζουν τις θύρες των σπιτιών, βάζουν φωτιά. 280 γυναικόπαιδα νεκρά, 40 τραυματίες, 150 σπίτια καμένα είναι ο απολογισμός της υποθέσεως. Οι Γερμανοί αμέσως μετά κατευθύνονται προς το μοναστήρι της Παναγίας. Έχουν πληροφορίες ότι εκεί κρύβονται αντάρτες. Ετοιμάζονται να κάψουν ολόκληρο το μοναστήρι, να μην μείνει τίποτα. Η Σοφία, η οποία 10 μέρες πριν γίνει η σφαγή, έλεγε ότι μεγάλο κακό θα συμβεί στο χωριό, τρέχει μαζί με την εικόνα της Παναγίας. Πέφτει στα πόδια τους και τα φυλά και κλαίγοντας τους παρακαλεί να μην κάνουν αυτό που σκεπτόταν. Παναγία φώτισε τους Γερμανούς και επέστρεψαν άπρακτοι. Αν δεν κλαίμε σήμερα με την καταστροφή της Κλεισούρας και την καταστροφή της Μονής, αυτό το οφείλουμε στην Οσία Σοφία. Πόση η δύναμη των Αγίων!

Ας θυμηθούμε λίγα από τα λόγια της που έπεφταν σαν βάλσαμο, αγαπητοί μας φίλοι, στις καρδιές των ανθρώπων που την άκουγαν. Και όλοι έλεγαν μεταξύ τους, το είπε η γιαγιά Σοφία, και ως εκ τούτου δεν χωρούσε αντίρρηση.

Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Αχ, αν κάνουμε έναν καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη έκαναμε το καλόν? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογίαν και έκανε το καλό. Πρώτα τον Θεό να τιμάτε, ύστερα τη Μαναΐαν, ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε.

στόμα το χρυσό εμίλησε, έλεγαν για την Οσία Σοφία και είπε «Οι πεθεράδες να σκεπάζουν, οι γεροντάδες να σκεπάζουν, οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού, τριαντάφυλλα στο στόμα, χρυσό κρασάκι στο στόμα, η Θεία Κοινωνία, για να είναι πάντα με τον Θεόν. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλον, να προσέχουμε δηλαδή τα λόγια μας». Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα, μόνον θυμία μα δε χορταίνω, καντήλια πώς να στο πω, κεριά δεν χορταίνω. Όταν δίνετε, να μην λέτε έδωσα, έχασα, τάισα. Ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα, ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις? Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω, χαπάρκεχο. Δεν έχω χαμπέρι, δεν παίρνω είδηση. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Το καλόν το σώμα θα γιάσει το χώμα. Το σώμα το κακόν θα βρωμίσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε τον δρόμο του Θεού.

Θυμών να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακόν πράμα. Όποιος ενθυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι, η ψυχή να φύγει απάνω. Να μην λέτε λόγια στους γέρους. Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε τον Χριστό. Από πάνω είναι ο Πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας, να μην διαλυθούν τα σπίτια σας.

την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα. Μόνο τις πιο αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα του Θεού. Κυριακή να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης. Τα χέρια του λερώνει όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Ο Θεός περιμένει, περιμένει. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία, συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα, σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει. Κάνει υπομονή.

0: κλείνοντας το λιτό αφιέρωμά μας στην Οσία Σοφία, τη σύγχρονη αυτή Αγία αγαπητή μας φίλη, θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την ίδια την Αγία, η οποία ψάλλει ένα ψαλμοτράγουδο στην Παναγία μας που τόσο αγάπησε.
1: Γιατί,

Don't allow.

Αδερφοί μου, αλέμους, συγκυρίες και φίλους.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Έτσι μαγιάτικα, τρυφερά και ανθισμένα ξεκινήσαμε σήμερα περπατώντας σε κονιτσιώτικα μονοπάτια. Και τώρα μια ασημένια αλυσίδα μας ενώνει με το πογόνι.

Θρυλική η φωνή του Αντώνη Κυρίτση και πολυσέλιδο το κεφάλαιο της προσφοράς του στο υπηρώτικο μουσικό στερέωμα. Τον ακούμε να καίγεται και να σιγολιώνει.

είναι κεντρικό, είναι δυτικό, είναι και ανατολικό ή αλλιώς βλαχοζάγορο. Είναι το ζαγόρι συνολικά. Σε όποια του πλευρά και να βρεθεί κανείς, η μαγεία είναι η ίδια. Ένα ποίημα από πέτρα, ποτάμια, φιλοξενία και τοπικούς χορούς.

Η θάλασσα, όπου αρμυρίζει τον αέρα, εκεί γλυκαίνει τη μουσική έκφραση. Στο κομμάτι που ακολουθεί, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, σε ζωντανή ηχογράφηση, αποδίδει αυτή τη θαλασσινή πλευρά της υπηρώτικης μουσικής. Κλάματα από Πρέβεζα.

Βούρμπιανοι, Δροσοπηγοί, Πλικάτι, Πυρσόγεννοι είναι χωριά της περιοχής Κόνιτσας. Χωριά που άπλωναν τον αντρικό τους πληθυσμό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στέλνοντας μαστόρους που ήξεραν να αντιθεσεύουν την πέτρα και να φτιάχνουν αρχοντικά περίτεχνα και περίφημα, ανθεκτικά και στον χρόνο και στους καιρούς. Από τα μαστοροχώρια αυτά, ένα νηφιάτικο κομμάτι ακούμε τώρα, αποχαιρετώντας σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και να παρακολουθούμε τον αγώνα που κάνει ο προσκυνητής μας, ο οποίος ταξιδεύει με τη δίψα να εμβαθύνει στη γνώση και την εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Λέγει λοιπόν, για μια εβδομάδα φρόντισα να εφαρμόσω όλα όσα μέχρι τη στιγμή είχα μάθει. Στην αρχή τα πράγματα επήγαν καλά, μα έπειτα η προσπάθεια με κούραζε πολύ. Αισθανόμουν οκνηρία και στενοχώρια, με κυρίευε η νύστα και σύννεφα από σκέψεις όλων των ειδών με περικυκλώνανε. Επήγα με θλίψη στον γερο οδηγό μου να του εξομολογηθώ την κατάστασή μου. Με χαιρέτησε και μου είπε με πολύ φιλικό τρόπο, «Αδελφέ μου, ήλθε επάνω σου η επίθεση του κόσμου του σκότους, επειδή ο κόσμος εκείνος τίποτε άλλο δεν έχει χειρότερο από την ειδική μας εγκάρδια προσευχή. Ο κόσμος αυτός του σκότους προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε εμποδίσει και να σε απομακρύνει από την προσευχή της καρδιάς. Όμως μη φοβήσαι, ο Θεός ουδέποτε επιτρέπει τον πειρασμό να είναι για τον άνθρωπο μεγαλύτερος από ό,τι χρειάζεται. Φαίνεται πως πρέπει η ταπείνωσή σου να δοκιμαστεί ακόμα, γιατί παρά τον περίσσιο σου ζήλο είναι ίσως πολύ ενωρίς να πλησιάσεις την υψηλότερη είσοδο της καρδιάς. Υπάρχει φόβος να πέσεις σε πνευματικό χάος. Θα σου δώσω αυτή τη φορά για αυτήν την περίπτωση συμβουλές όχι δικές μου αλλά από τη φιλοκαλία. Ξεφίλησε τις σελίδες του Οσίου Νικηφόρου και διάβασε. Εάν έπειτα από μερικές προσπάθειες δεν επιτυχάνεις να μπεις μέσα εις τα βασίλεια της καρδιάς σου όπως σε διδάχθηκες, κάνε αυτό που θα σου πω τώρα και με του Θεού τη βοήθεια θα βρεις εκείνο που ζητείς. Η ικανότης να προφέρει κανείς τις λέξεις βρίσκεται εις τον λάρυγγα και τη γλώσσα. Απόρριψε όλες τις άλλες σκέψεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό αν θελήσεις και κάνε τη γλώσσα σου να επαναλαμβάνει συνεχώς τις ακόλουθες λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πίεσε τον εαυτό σου να κάνει το ίδιο συνεχώς. Εάν επιτύχεις για κάμποσο χρόνο, τότε χωρίς καμιά αμφιβολία, η καρδιά σου θα ανοίξει τέλος για προσευχή. Αυτό το ξεύρουμε από πείρα. «Έχεις γι' αυτό τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων», μου είπε ο οδηγός μου. Έτσι λοιπόν πρέπει από τώρα και εις το εξής να εφαρμόζεις τις οδηγίες μου με πεποίθηση και να επαναλαμβάνεις την προσευχή του Χριστού όσο το δυνατόν συχνότερα. Να ένα κομποσχήνι προσευχής. Πάρε το και άρχισε να λες την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές την ημέρα. Είτε στέκεσαι, είτε κάθεσαι και όταν περπατείς και όταν είσαι ξαπλωμένος ακόμη, λέγε χωρίς διακοπή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε το μέσα σου χωρίς βιασύνη, αλλούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από 3.000 φορές την ημέρα. Ο Θεός θα σε βοηθήσει και με τον τρόπο αυτό θα κατορθώσεις να φτάσεις στο σημείο που της καρδιάς η ενεργητικό της γίνεται ακατάπαυστη. Με χαρά άκουσα την καθοδήγηση και άρχισα εις την καλύβα μου αμέσως πιστά την εφαρμογή της. Για δύο ημέρες μου ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έπειτα συνήθισα τόσο και μου ήταν τόσο ευχάριστο, ώστε αν καμιά φορά σταματούσα αισθανόμουν σαν ανάγκη εσωτερική να εξακολουθήσω την προσευχή του Ιησού και εις το τέλος την επαναλάμβανα εντελώς θεληματικά και ελεύθερα, χωρίς καθόλου να βιάζω τον εαυτό μου,
όπως μου συνέβαινε στην αρχή. Ανέφερα όλα αυτά στο πνευματικό μου οδηγό που μου είπε να επαναλαμβάνω την προσευχή τώρα 6.000 φορές την ημέρα, να είμαι ήρεμος, να εφαρμόζω με κάθε δυνατή ακρίβεια τον αριθμό της επαναλήψεως της προσευχής και ο Θεός θα με παρηγορεί και θα μου παρέχει τη χάρη Του. Η συναπομονωμένη κατοικία έλεγα την προσευχή του Ιησού 6.000 φορές την ημέρα για μια εβδομάδα. Δεν αισθάνθηκα ούτε την παραμικρή ανησυχία. Δεν έδινα καμιά σημασία στις επιθέσεις άλλων λογισμών που είχα παρά μόνο στην απόφασή μου να εφαρμόσω τις οδηγίες του γεροδηγού μου. Και τι έγινε τέλος? Απλούστατα, συνήθισα τόσο πολύ την προσευχή μου αυτή, ώστε όταν συνέβαινε να σταματήσω μια στιγμή, ενόμιζα πως η στιγμή αυτή πήγαινε χαμένη. Ενόμιζα πως κάτι έχανα. Από την ίδια στιγμή που ξανάρχιζα την προσευχή, προχωρούσε εύκολα και όλο χαρούμενα την κάθε φορά. Όταν συναντούσα τυχόν κάποιον, δεν αισθανόμουν την επιθυμία ούτε να του μιλήσω. Το μόνο που λαχταρούσα ήταν να μένω μόνος και να λέγω την προσευχή του Ιησού Χριστού. Τόσο πολύ τη συνήθισα την προσευχή μέσα μου σε μία εβδομάδα. Ο οδηγός μου δεν με είχε ειδεί για 10 μέρες. Την 11η όμως ημέρα ήλθε ο ίδιος να με συναντήσει και έμαθε την πρόοδό μου. Άκουσε με προσοχή όλα όσα του είπα και μου απήντησε. «Τώρα συνήθισες την νοερά προσευχή, αλλά πρέπει να διατηρήσεις τη συνήθεια και να την δυναμώσεις. Μη χάνεις καιρό λοιπόν και ζήτησε από σήμερα τη βοήθεια του Θεού να λες το εξής την προσευχή 12.000 φορές την ημέρα. Μείνε εις τη μοναξιά σου, να σηκώνεσαι νωρίς το πρωί, να κοιμάσαι αργά το βράδυ και να έρχεσαι κάθε 15 ημέρες σε μένα για συμβουλές». Έκανα όπως με συμβούλευσε. Την πρώτη ημέρα κατόρθωσα να φέρω εις πέρας τις 12.000 επικλήσεις αργά το βράδυ. Τη δεύτερη ημέρα το ίδιο έγινε ευκολότερα και με ευχαρίστηση. Στην αρχή αυτή η πραγματικά ατελείωτη προσευχή μου φέρνει ορισμένα συμπτώματα κοπόσεως. Τη γλώσσα την αισθανόμουν σαν μουδιασμένη. Είχα ένα στιγνό αίσθημα στα σαγόνια μου. Στην αρχή είχα ένα αίσθημα ευχαριστήσεως στον ουρανίσκο, που έγινε όμως έπειτα δυσάρεστο από ένα είδος πόνου. Ο αντίχειρο του αριστερού μου χεριού, με το οποίο μετρούσα τις προσευχές εις τους κόμπους του κομποσχοινιού, είχε λίγο ματώσει. Το ίδιο μου το χέρι είχε έναν γλυκό ερεθισμό από το κάτω μέρος μέχρι τον αγκώνα. Παρόλα τούτα, όμως, όλα όσα ανέφερα με παρότριναν περισσότερο εις την επανάληψη της επικλήσεως. Για 5 ημέρες επανελάμβανα καθημερινά τις 12.000 επικλήσεις και μόλις απέκτησα και τη συνήθεια αυτή, αισθάνθηκα συγχρόνως και την ευχαρίστηση της ικανοποιήσεως για την επιτυχία μου. Ενωρίς ένα πρωί η προσευχή με ξύπνησε και άρχισα να λέγω τις συνηθισμένες μου προσευχές του όρθρου, αλλά η γλώσσα μου αδυνατούσε να τις λέγει εύκολα και με ακρίβεια. Η όλη μου επιθυμία ήταν προσιλωμένη σε ένα μόνο πράγμα, εις το να λέγω την προσευχή του Ιησού. Όπως δε προχωρούσα, εγέμιζα από χαρά και ανακούφιση. Τα χείλη μου και η γλώσσα μου προφέρανε τα λόγια αυτά της προσευχής εντελώς αυθόρμητα, χωρίς καμιά από μέρους μου προσπάθεια. Επέρασα όλη την ημέρα αυτή σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαριστήσεως και είχα την εντύπωση ότι είχα αποξενωθεί από κάθε άλλο πράγμα. Εζούσα σαν σε έναν άλλο κόσμο και νωρίς το βραδάκι ετελείωσα τις 12.000 επικλήσεις.
αισθανόμουν την επιθυμία μέσα μου να προχωρήσω, αλλά ο πνευματικός μου οδηγός μου είχε πει να μην ξεπεράσω τις 12.000. Κάθε μέρα έκανα το ίδιο και το όνομα του Ιησού μου έδινε μεγάλη ετοιμότητα και ευχαρίστηση. Τέλος, επήγα να ειδώ το γέρο οδηγό μου και του είπα τα καθέκαστα ειλικρινά και με κάθε λεπτομέρεια. Αυτός με άκουσε και μου είπε «Να είσαι ευγνώμονη στον Θεό, επειδή σε αξίωσε να έχεις την επιθυμία αυτή για την προσευχή και σε βοήθησε να προοδεύσεις σε αυτήν με ευκολία». Αυτό είναι η φυσική συνέπεια που ακολουθεί

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τώρα η αγωνία όλων όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Η μέρα που θα βγαίναν οι επίδεσμοι από το πρόσωπο της Χλώης πλησίαζε και, ας μην το ομολογούσαν, όλοι έδιναν μεγάλη σημασία στο γεγονός. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί μια βαθιά κόκκινη ουλή πάνω σε εκείνο το μάγουλο που κάποτε έμοιαζε με κρινοπέταλο. Και ακριβώς εκείνες τις μέρες η κυρία Δημαρά πήρε το τηλεγράφημα που όλο και περίμενε. Η Ρία είχε πάει στην κλινική για το δεύτερο παιδί της και ήταν απαραίτητη η παρουσία της γιαγιάς μέσα στο σπίτι. Με την καρδιά σφιγμένη από την αγωνία που χαιρέτησε τη Χλώη. «Με την πρώτη ευκαιρία θα ξανάρθω». Και αργότερα, χαιρετώντας τον Άρη που τη συνόδεψε ως το σταθμό των λεωφορείων, πρόσθεσε: «Να μου γράψεις αμέσως μόλις βγουν οι επίδεσμοι. Σε παρακαλώ, ναι». Και η μεγάλη μέρα έφτασε. Ήταν μια βαριά, σκοτεινή, χειμωνιάτικη μέρα. Έβρεχε ολόκληρη την εβδομάδα και το δωμάτιο της κλινικής ήταν κρύο, με όλο το καλοριφέρ που έκαιγε. Πάνω στο κομωδίνο της μαραμένα έγερναν τα χρυσάνθεμα. Ο Άρης είχε υποσχεθεί να της φέρει φρέσκα εκείνο το απόγευμα. Δεν είχε ιδέα ο Άρης πως σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα. Είχε παρακαλέσει η Χλώη το γιατρό να μην του το πει και εκείνος γεμάτος κατανόηση της το υποσχέθηκε. Από το πρωί, από την ώρα που ξύπνησε η Χλώη, νιώθε μια αναστάτωση μέσα της. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά και άριθμα. Τα μάγουλά της τα ένιωθε να βγάζουν φλόγες και μια μονάχα σκέψη τριγυρνούσε στο μυαλό της. «Σήμερα, σήμερα». Τα χέρια της έτρεμαν την ώρα που έπαιρνε το πρωινό της. Η αδελφή Σοφία που συγγύριζε το πρόσεξε. «Κουράγιο», της είπε. «Είναι πολύ απέσιο, αδελφή», ρώτησε με μια προσπάθεια να φανεί τάχα διάφορη. Η Σοφία δεν πρόλαβε να απαντήσει. Ένα κουδούνισμα την κάλεσε κοντά σε κάποιον άλλον άρρωστο και έμεινε η Χλώη μόνη να περιμένει. Πόσο αλλιώτικο ένιωθε τον εαυτό της. Λες και δεν ήταν αυτή. Δεν ήταν η ίδια αυτή που χάρηκε τις λίγες μέρες της ευτυχίας της. Ούτε και εκείνο το ξένιαστο κορίτσι που περίμενε με εμπιστοσύνη την εκπλήρωση των προσδοκιών και των ελπίδων του. Πώς είχε οριμάσει. Νιώθε τον εαυτό της σαν να είχαν περάσει πάνω του χρόνια, αιώνες πείρας. Για ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, πιο πολύ τον Άρη πονάει. Τον Άρη που δεν τον νιώθει σήμερα για άντρα της, μεγαλύτερο ή ίσο της τουλάχιστον στα χρόνια. Σαν ένα μικρό παιδάκι που του κόψαν στη μέση το παιχνίδι που πολύ του άρεσε και μοιάζε σαν το ακυβέρνητο καράβι μέσα στην τριγυμισμένη θάλασσα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς τον είχε παρομοιάσει το περασμένο βράδυ. Καθόταν στην καρέκλα πλάι στο κρεβάτι της όπως πάντα. Κρατούσε το χέρι της μέσα στα δικά του και μοιάζε να παίζει μηχανικά με τη βέρα της. Και έτσι που είχε ξεχαστεί στις σκέψεις του και είχε αφήσει σε αυτές τον εαυτό του, είχε ένα ύφος τόσο λυπημένο που της Χλώης η καρδιά σφίχτηκε. «Θεέ μου», σκέφτηκε, «αυτός είναι πιο δυστυχισμένος από μένα».

0: Όλα είναι εύκολα όταν έχεις ετοιμαστεί με τον κατάλληλο τρόπο να τα δεχτείς. Όταν πιστεύεις πως έρχονται μέσα από τα χέρια του Θεού, είχε πει κάποτε η αδελφή Σοφία. Φαίνεται δεν είχε ετοιμαστεί όπως έπρεπε, γιατί δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο. Τι δύσκολες ώρες πέρασε, μόνο αυτή το ήξερε. Από φυσικό της ήταν σιωπηλή και κλειστή, δεν ήθελε να δείξει τον πόνο της στους άλλους. Βέβαια υπάρχουν μάτια που μαντεύουν πίσω από τις ερμητικά κλεισμένες θύρες της ψυχής τη βαριά τρικυμία που τη δέρνει. Υπάρχουν χέρια που έρχονται και ακουμπούν πάνω στο δικό σου χέρι τη στιγμή ακριβώς που μια τέτοια χειρονομία συμπάθειας και συμπαράστασης σου είναι απαραίτητη. Μα τα λόγια της ήταν αδύνατο να τα υποφέρει και η ίδια δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αν επιχειρούσε και μόνο να κουνήσει τα χείλη της, θα ξέσπαζε σε ακράτητους λυγμούς. Και αυτή δεν ήθελε να κλάψει, ήθελε να φανεί δυνατή. Ένιωθε τη σιωπηλή παρουσία της αδελφής Σοφίας στο πλάι της για πολλή ώρα. Στεκόταν εκεί ορθή μέσα στην ολόλευκη ποδιά της. Δεν της μιλούσε, ούτε καν κουνιόταν. Μα ολόκληρο το είναι της ακτινοβολούσε ένα τέτοιο κύμα αγάπης και συμπόνιας που το ένιωθε να τη ζεσταίνει σαν ένα χάδι μητρικό, σαν ένα βάλσαμο που της μαλάκωνε τον πόνο. Σε λίγο θα ερχόταν ο Άρης. Ήταν η τακτική του ώρα. Θα μπαίνει από την πόρτα ολοζωή, με τα λαμπερά του μάτια, με τη δροσιά που φέρνει ο άνθρωπος που έρχεται απ' έξω, μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο. Θα μπαίνει και θα τον συνόδευαν ο καθαρός αέρας και εκείνη η γλυκιά νοσταλγία που πάντα την κυρίευε σαν τον έβλεπε, για κάτι που λαχτάρισε, για κάτι που ονειρεύτηκε, μα που αλίμονο. Δεν της ήταν γραφτό να το χαρεί. Και πόσο τη φοβόταν αυτή τη στιγμή σήμερα η Χλώη. «Μην ανάψεις το φως, αδελφή», ψιθύρισε μέσα στο μισόφωτο του σούρουπου που πολύ νωρίς είχε γεμίσει το δωμάτιο. Εκείνη δεν μίλησε. Έμεινε για λίγη ώρα ακόμη σιωπηλή και ύστερα έφυγε σιγά σιγά. Ήξερε πως από στιγμή σε στιγμή θα ερχόταν ο κύριος Χερογιάννης. Γι' αυτό προτίμησε να φύγει. Έμεινε η Χλώη μόνη. Το σούρουπο δεν την πείραζε. Τα γυμνά κλαδιά του δέντρου έξω από το παράθυρο κουνιόταν συνέχεια από τα γέρη. Ο μουντός ουρανός είχε κατεβεί, είχε πλησιάσει περισσότερο τη γη. Όχι για να της μεταδώσει το γαλάζιο αισιόδοξο φως του, παρά για να βαραίνει πάνω της με την ομίχλη, που όσο βράδιαζε τόσο και πιο πηχτή γινόταν. Ένας τέτοιος καιρός τέριαζε στην ψυχική της διάθεση. Όλα μουντά, όλα θλιμμένα, όλα γεμάτα απελπισία. Άξαφνα η πόρτα άνοιξε και μπήκε ο Άρης. «Μπα, γιατί στα σκοτεινά?» ρώτησε. Μα καθώς έκανε να γυρίσει το διακόπτη, άκουσε την απαλή φωνή της από το κρεβάτι. «Όχι ακόμη, Άρη. Είναι τόσο όμορφα στο μισοσκόταδο».
1: «Όπως θέλεις»,
0: της είπε και προχώρησε. Μέσα στο σούρουπο τον είδε που κρατούσε ένα μπουκέτο χρυσάνθεμα.
1: «Πού να τα κουμπίσω?»
0: «Πάνω στο κομοδίνο. Σε λίγο θα έρθει, αδελφή». Θεέ μου, πώς μπορούσε η φωνή της να είναι τόσο φυσική και σταθερή όταν μέσα της όλα έτρεμαν.
1: «Έχει ένα κρύο σήμερα»,
0: είπε ο Άρης βγάζοντας το παλτό του. Το κρέμασε στην κρεμάστρα πίσω από την πόρτα και ύστερα ήρθε κοντά της.
1: «Λοιπόν, πώς πάντα κέφια?»
0: τη ρώτησε με τη χαϊδευτική φωνή του.
2: «Ο Άρη, Άρη»,
0: είπε ξαφνικά η Χλώη και έκρυψε το πρόσωπό της πάνω του. Μόνο εκείνη τη στιγμή ο Άρης πρόσεξε πως έλειπαν οι επίδεσμοι.
2: «Χλώη μου»,
0: της ψιθύρισε και έκανε να τη δει στο πρόσωπο.
2: «Όχι, όχι. Ας μείνουμε ακόμη λίγο στο σκοτάδι, Άρη, σε παρακαλώ. Ας φανταστούμε για μια στιγμή ακόμη πως όλα είναι σαν πρώτα και είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι».
1: «Είμαστε ευτυχισμένοι, Χλώη μου, είμαστε. Ποιος μπορεί να μας αφαιρέσει την ευτυχία μας? Ποιος μπορεί να κλονίσει την αγάπη μας?»
0: «Το φως», θα ήθελε να το απαντήσει με πικρή η Χλώη, μα δεν μίλησε.
1: «Σε λίγες μέρες θα έρθει στο σπίτι. Θα αρχίσουμε τη ζωή μας, οι δυο μας. Έτσι όπως την ονειρευτήκαμε, ακριβώς το ίδιο.
0: Πόσο θα ήθελε ο Άρης να μπορούσε να της πει πόσο υπέφερε όλες αυτές τις μέρες. Να της μιλήσει για τη μοναξιά που ένιωθε ύστερα από την υπέροχη συντροφιά της και την αδιάκριτη ενότητά τους. Τις νύχτες γεμάτες απελπισία πέρασε στο καινούριο του σπίτι που τόσα όνειρα είχαν πλάσει γι' αυτό. Πόσες φορές έκλαψε σαν αναλογιζόταν τα σχέδια που διαψεύστηκαν, τις προσδοκίες και τις ελπίδες που δεν πραγματοποιήθηκαν. Όπως θα ήθελε να μπορούσε να τα πει όλα αυτά και τόσα άλλα που ένιωθε, σαν την έβλεπε με το πρόσωπό της κρυμμένο στους επιδέσμους και προσπαθούσε να φανταστεί τη μεγάλη πληγή. Να μπορούσε να τα πει όλα αυτά, να κλάψει πάνω στα αγαπημένα της χέρια, να φιλήσει το λαβωμένο της πρόσωπο και να της πει πως γι' αυτόν δεν είχαν πια καμιά σημασία. Γι' αυτόν θα ήταν πάντα η πεντάμορφη Χλώη, η γυναίκα του. Όμως καθώς την ένιωθε να τρέμει μέσα στα χέρια του, ένα μικρό αδύνατο περιστέρι, αφημένο στον άνεμο και στη βροχή, καθώς έβλεπε πως θα έπρεπε αυτός να σταθεί δυνατό στο πλάι της, να τη στηρίξει, να την ενθαρρύνει, έχανε τα λόγια του. «Η λάμπα σου είναι έτοιμη, πλάι στη θέση σου. Και η πολυθρόνα περιμένει», το φιλαναγνώστη κύριο Χερογιάννη. «Θα γίνουν όλα όπως τα ονειρευτήκαμε, θα δεις». Κατόρθωσε να της πει ψιθυριστά, προσπαθώντας να της μεταδώσει λίγη αισιοδοξία που και ο ίδιος δεν μπορούσε να νιώσει. Πόσο θα ήθελε να μπορούσε να τα πιστέψει όλα αυτά η Χλώη. Πόσο θα ήθελε να μπορούσε να αφήσει τον εαυτό της για άλλη μια φορά ελεύθερο στο όνειρο, στην ελπίδα και στο φως. Μα ο φόβος δεν την άφηνε. Ο φόβος από τι, από ποιον. Το άγνωστο αύριο που την περίμενε. Το άγνωστο σε λίγο που μαπαλά βελουδένια βήματα πλησίαζε. Σε λίγο θα μπει η αδελφή Σοφία. Θα ανάψει το φως και ο Άρης θα δει. Θα δει εκείνη τη βαθικόκκινη ουλή να σκίζει στα δυο το μαγουλό της. Θα δει την πεντάμορφη Χλώη, παραμορφωμένη και αξιολύπητη, όπως είδε η ίδια τον εαυτό της τον καθρέφτη πριν λίγη ώρα. «Ο Θεέ μου», είχε ψιθυρίσει με πόνο, «και αγαπούσε τόσο την ομορφιά μου». Πόση ώρα έμειναν έτσι στο σκοτάδι, κανένας τους δεν ήξερε να πει. Κάποτε όμως άνοιξε η πόρτα και μπήκε η αδελφή Σοφία. «Γιατί έτσι στα σκοτεινά?», ρώτησε κάνοντας τον ανίδεο και γύρισε το διακόπτη. Ένα κρύο φως δυνατό πλημμύρισε το δωμάτιο. Ένα φως που ξεγυμνώνει και αποκαλύπτει ό,τι με φροντίδα κρύβει το σκοτάδι. «Και τώρα?», αναρωτήθηκε Χλώη, καθώς κρατούσε το πρόσωπό της κρυμμένο στο στήθος του Άρη. Η αδελφή κατάλαβε το δράμα που πεζόταν μέσα στις καρδιές αυτών των νέων παιδιών. Πήρε βιαστικά τα λουλούδια από το κομωδίνο και ξαναβγήκε, κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Έμειναν πάλι μόνοι. «Ήρθε η μεγάλη στιγμή», σκέφτηκε η Χλώη και αμέσως ρώτησε. «Θα ήθελες να δεις το πρόσωπό μου, Άρη?» Τον αγαπούσε τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή που πονούσε πιο πολύ για εκείνον παρά για τον εαυτό της. «Ναι». «Έμοιαζε με πέταλο κρίνου, θυμάσαι που το έλεγες?» «Ναι». «Κοίταξέ το λοιπόν και πες μου αν μοιάζει ακόμα με κρίνο πέταλο». Και αποφασιστικά σήκωσε το πρόσωπό της και το στήσε κατάντικρη στα μάτια του. Και ο Άρης το είδε. Η βαθικόκκινη ουλή το χάραζε από τη μια άκρη ως την άλλη και η βελουδένια επιδερμίδα είχε χάσει τη στυλπνότητά της. Μόνο τα μάτια της έμειναν αναλύωτα. Εκείνα τα ζουμπουλιά μάτια όλο βάθος και μυστήριο. «Τι λες, Άρη? Μπορείς να το υποφέρεις έτσι όπως έγινε? Μπορείς να την ανεχτείς την παραμορφωμένη σου, την παράλυτη σου Χλώη?» Ο Άρης πήρε μέσα στα χέρια του το πρόσωπό της και το κοίταξε χωρίς να πει τίποτε. Οι δυο καρδιές τους που η κοινή αγωνία τις έκανε να τρέμουν, θα μπορούσαν να ακούγονται μέσα στη σιγή του δωματίου. Δεν της είπε τίποτε, δεν της υποσχέθηκε τίποτε. Έσκυψε μόνο σιγά σιγά και απλά φίλησε τη βαθικόκκινη ουλή στο μάγουλο.

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα όταν ο γιατρός άφησε τη Χλόη να φύγει από την κλινική. Είχε χειμωνιάσει πια για καλά και εκείνη την ημέρα ένα ψηλό χιονόνερο έπεφτε και περώνιαζε τους διαβάτες. Ο Άρης θα ερχόταν με το αυτοκίνητο κατά τις 2. Από το πρωί όλα ήταν έτοιμα. Η αδελφή Σοφία είχε ταιριάσει τα πράγματα της Χλόης μέσα στη βαλίτσα της και το δωμάτιο τώρα της φαινόταν σαν ξένο, σαν γυμνό. Ήταν αλήθεια τάχα πως έζησε μέσα σε αυτό το δωμάτιο 2 μήνες, σχεδόν τους τραγικότερους μήνες της ζωής της. Θα το θυμάται στα κατοπινά χρόνια. Και άραγε τι αναμνήσεις θα της γεννά. Θα ξαναζεί πάλι την αγωνία, τον πόνο και τη μαύρη απελπισία που δοκίμασε εκεί πέρα. Ή με το πέρασμα του χρόνου όλα θα περνούσαν. Θα τα ξεχνούσε όλα και αυτές οι μέρες θα αργοκυλούσαν μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Και δεν θα είχαν για αυτήν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Τι είναι η ζωή, τι είναι το παρόν, το μέλλον, τι χαρά, τι δυστυχία. Όλα ανακατωμένα το ένα πίσω από το άλλο, το ένα κοντά στο άλλο. Και η ζωή κυλά, η ζωή που τόσο όμορφη, γοητευτική και μυστηριώδης εμφανίζεται στα νεανικά μας χρόνια, για να μας ξεγελάσει. Μα είναι στα αλήθεια η ζωή ένα όνειρο, ένα ξεγέλασμα, ένα γλίστριμα προς το χάος και το μηδέν. Και τότε γιατί να ζούμε? Δεν ήταν η πρώτη φορά σήμερα που έκανε αυτές τις σκέψεις. Αν τολμούσε να τις εκφράσει στην αδελφή Σοφία, το ήξερε πολύ καλά η Χλόρη πως θα την μάλωνε. Γι' αυτό και δεν τις έλεγε. Τις κρατούσε μέσα της να τρέφουν την απελπισία της. Όσο ήταν πλάι της η αδελφή, ήξερε να της μεταδίδει την εμπιστοσύνη στη ζωή, να την κάνει να νιώθει το νόημα που βρίσκεται μέσα σε κάθε λεπτομέρεια μικρή και την πιο ασήμαντη ακόμη, το σκοπό του πόνου. Όταν όμως έφευγε η αδελφή και μένε μοναχή και φέρνει στο νου της όλα εκείνα τα όνειρά της που δεν πραγματοποιήθηκαν, τις υποσχέσεις που της είχε δώσει η ζωή και δεν τις στήρισε, ο πόνος της την κυρίευε και αφήνε τον εαυτό της να δέρνεται στην απελπισία. Το μόνο που τη συγκρατούσε ήταν η σκέψη του Άρη. Το Άρη που ο πόνος του ήταν πιο μεγάλος, γιατί είχε συνηθίσει στη ζωή να τα έχει όλα, να αποκτά αμέσως ό,τι επιθυμούσε, να χαίρεται ό,τι ικανοποιούσε τη φαντασία του. Πόσο άχρηστα ήταν τώρα όλα αυτά. Οι ξένες γλώσσες, η μουσική, το κέντημα, η καλή συμπεριφορά, τα εφόδια ενός κοριτσιού της τάξης της. Τώρα ήρθε η τρικυμία, η θύελα και η καταιγίδα και πέρασε πάνω από τη ζωή της και σωριάζοντας όλα τριγύρω σε ερείπια. Άλλα όπλα της χρειάζονται, που δεν της είχαν μάθει πώς να τα χρησιμοποιεί, άλλα εφόδια που δεν της τα είχαν δώσει. Θα πρέπει τώρα να αρχίσει από την αρχή, να φοιτήσει στο σχολείο της υπομονής, του θάρρους και προπαντός, της πίστης στο Θεό, από όπου θα τα αντλούσε όλα αυτά. Να μάθει να γελά, όχι μόνο όταν όλα γελούν τριγύρω της, μα κυρίως όταν ο πόνος χτυπά την πόρτα της ψυχής της. Να μάθει να ελπίζει, όχι μονάχα όταν βλέπει τη μέρα να γλυκοχαράζει στην ανατολή, αλλά κυρίως όταν όλα γύρω της είναι σκοτεινά, η νύχτα βαθιά και ανάστερη και κανένα σημάδι της αυγής στον ορίζοντα. Μια καινούργια ζωή την περίμενε τη Χλόη, πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε ζήσει ως τώρα και από εκείνη που ονειρεύτηκε στα κοριτσιστικά όνειρά της. Θα μπορούσε τάχα να τη ζήσει όπως έπρεπε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός διαμέσου του Υιού. Οι παπικοί δέχθηκαν την καινοτομία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό, το Φιλιόκβε. Ήταν επόμενο η καινούργια αυτή διδασκαλία να προκαλέσει την αντίδραση της Ανατολικής Εκκλησίας και την διατύπωση ξανά της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Ο Ιερός Φώτιος διερωτάται: ποιος από τους ιερούς και φημισμένους πατέρες μας είπε ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό? Ποια σύνοδος το είπε, στηριγμένη και διαπρέπουσα σε ομολογίες της Οικουμένης? Ποιος σύλλογος θεοπνεύς των ιερέων και αρχιερέων? Και ο ίδιος απορρίπτει την καθολικότητα του δόγματος του Φιλιόκβε με τα εξής λόγια: ο Κύριος και Θεός μας λέει, το Πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, οι πατέρες όμως της καινούργιας αυτής δισεβίας λένε το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό. Ποιος δε θα κλείσει τα αυτιά μπροστά σε αυτήν την υπερβολική βλασφημία? Αυτή είναι εναντίον των Ευαγγελίων, παρατάσσεται εναντίον των Αγίων Συνόδων, διαγράφει τους μακαρίους και Αγίους Πατέρες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον φημισμένο θεολόγο Γρηγόριο, τη βασιλική στολή της Εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο, το χρυσό στόμα της Οικουμένης, το πέλαγος της Σοφίας, τον πραγματικό Χρυσόστομο. Και τι λέω για αυτόν ή εκείνον? Εναντίον όλων μαζί των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των λόγων του Δεσπότη Χριστού, παρατάσσεται αυτή η βλάσφημη και θεομάχος φωνή.

Τη διδασκαλία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό πρέπει να τη δούμε τώρα από την πλευρά της Ορθοδόξου διδασκαλίας και παραδόσεως. Η αιτία και αρχή στην Αγία Τριάδα ανήκει μόνο στον Πατέρα ως πρόσωπο και όχι γιατί έχει θυαφίσει. Έτσι λέμε ότι η αιτία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ο Πατέρας, με γέννηση και εκπόρευση αντίστοιχα. Αν όμως σκεφτούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται συγχρόνως από τον Πατέρα και από τον Υιό, τότε δεν μιλάμε για την ιδιότητα του Πατέρα να εκπορεύει ως αιτία και αρχή, αλλά βρισκόμαστε σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θείας Ουσίας, εφόσον εκπορεύουν δύο πρόσωπα και όχι ένα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι κοινή η φύση των τριών προσώπων, το Πνεύμα θα έπρεπε να συμμετέχει στην προσωπική του εκπόρευση. Έτσι όμως, η πατρότητα δεν θα ήταν αποκλειστική ιδιότητα του Πατέρα και οι υποστάσεις του Πατέρα και του Υιού θα συγχέονταν σε ένα μόνο πρόσωπο, γεγονός που θα πλησίαζε την αίρεση του Σαβελίου. Όμως ο Πατέρας εκπορεύει το Πνεύμα ως Πατέρας και όχι ως Υιός.

Για την Ανατολική Εκκλησία, η διδασκαλία του Φιλιόκβε ανατρέπει πρώτα-πρώτα την ισορροπία που υπάρχει στην Τριάδα, αφού μειώνει την τέλεια ισότητα των τριών προσώπων της. Προσβάλλει την απόλυτη μοναρχία του Πατέρα και έτσι μεταθέτει τη βάση της ενότητος της Τριάδος από το πρόσωπο του Πατέρα στη φύση της θεότητος. Διότι με το Φιλιόκβε ο Πατέρας και ο Υιός ενώνονται σε μία κοινή φύση για να σχηματίσουν μία μόνη αρχή που εκπορεύει. Έτσι τα δύο πρόσωπα μεταβάλλονται σε μία απρόσωπη θεότητα ουσία, πηγή που εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.

Με το Φιλιόκβε, η τριαδική μονάδα διασπάται σε δύο διάδες. Από τη μία πλευρά πατέρας και Υιός. Από την άλλη πατέρας, Υιός, ενωμένοι και το Άγιο Πνεύμα. Με τη σχέση αντιθέσεως όμως που δημιουργείται, τα πρόσωπα ελαττώνονται και έτσι βλέπουμε στον Υιό τη μυθική θεότητα μειωμένη ως προς την ικανότητα της γεννήσεως που έχει μόνον ο Πατέρας, και στο Πνεύμα την μυθική θεότητα που είναι μειωμένη ως προς την ικανότητα της γεννήσεως και τη δύναμη της εκπορεύσεως που μόνον ο Πατέρας και ο Υιός κατέχουν από κοινού. Έτσι το Άγιο Πνεύμα απομένει το μόνο που δεν έχει τίποτε το κοινό σαν υπόσταση με άλλο πρόσωπο της Τριάδος.

Ακόμα, στο Θεό υπάρχουν τα κοινά τα οποία ανήκουν σε όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και τα ακοινώνητα τα οποία ανήκουν σε ένα μόνο πρόσωπο. Έτσι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι ή μόνο από τον Πατέρα ή από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούν δύο πρόσωπα να είναι αιτία υπάρξεως χωρίς το κοινό αυτό να είναι κοινό και στο τρίτο πρόσωπο. Οπότε το Άγιο Πνεύμα θα μετέχει στην αιτία της υπάρξεως του εαυτού του. Με το Φιλιόκβε έχουμε σε τελευταία ανάλυση μείωση του προσώπου του Αγίου Πνεύματος και υποταγή του στο σύνδεσμο των δύο άλλων προσώπων της Θεότητος. Το δογματικό σφάλμα που διέπραξε η παπική θεολογία με το να παραδεχθεί το Φιλιόκβε εμφανίζεται και στο κοινωνικό επίπεδο με το να υποτάσσει φανερά ή ανεπαίσθητα το ανθρώπινο πρόσωπο στο κοινωνικό σύνολο. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι οι παπικοί θεολόγοι, μην μπορώντας να συλλάβουν το προσωποκεντρικό προσανατολισμό της Ορθοδοξίας, την κατηγορούν πως αδιαφορεί για την κοινωνική ηθική και τα κοινωνικά προβλήματα. Και πραγματικά, η Ορθοδοξία δεν ρίχνει το βάρος σε απρόσωπους θεσμούς, αλλά στα πρόσωπα. Καμιά απρόσωπη αρχή ή αξία, ούτε το απρόσωπο κοινωνικό σύνολο δεν τίθεται πιο πάνω από την αξία του συγκεκριμένου προσώπου. Στόχος της Ορθοδοξίας είναι πάντοτε η μεταμόρφωση του προσώπου και των προσωπικών σχέσεων του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δρά στην Εκκλησία. Εδώ άλλοτε βρίσκεται και η μόνη δυνατότητα για ουσιαστική μεταμόρφωση και ανακαίνιση της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιερουσαλήμ.

ορίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών

Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου.

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά του Θαυματουργού, εφόρου και προστάτου ημών, και των συναυτών.

μαρτύρων της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της εν τη ιερά μονή κλεισούρας ασκησάσης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατήρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασθητας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιερουσαλήμ.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας και Θεοφόρου Πιτρός ημών Σοφίας, της εν τη Ιερά Μονή Κλεισούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να σας βρίσκω και σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου, όλους πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ημέρες ηλιόλουστες, ημέρες ανοιξιάτικες, ημέρες που θυμίζουν πως γρήγορα, πολύ γρήγορα, θα έρθει και το καλοκαίρι. Σήμερα, παιδιά, είναι η μέση της χρονικής διάρκειας από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Η σημερινή ημέρα ονομάζεται Μεσοπεντηκοστή. Πέρασαν 25 μέρες από το Πάσχα και έχουμε άλλες 25 για το Πάσχα. Η σημερινή ημέρα, παιδιά, είναι μια δεσποτική εορτή. Γι' αυτό και τρώγεται ψάρι σήμερα. Τώρα, τι ακριβώς γιορτάζουμε και πού στηρίζεται αυτή η γιορτή, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Να σας πω πως σήμερα, 6 Μαΐου, γιορτάζει, παιδιά, μια Αγία των ημερών μας. Μια Αγία που έχει λίγα χρόνια, που αγιοποιήθηκε, που η Εκκλησία μας της έδωσε τον τίτλο του Αγίου. Είναι μια Αγία του 20ου αιώνα, μια Αγία πολύ κοντά μας. Ζούνε ακόμα άνθρωποι που την είχαν γνωρίσει. Είναι η Αγία Σοφία, παιδιά, η οποία ασκήθηκε, αγωνίστηκε στην περιοχή της Κλεισούρας της Καστοριάς. Εκεί, σε ένα μοναστήρι της Παναγίας μας, εκεί ασκήθηκε και η Αγία Σοφία. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να πάτε να προσκυνήσετε τα Άγια Λειψανά της και τον τόπο που αγίασε. Να σας πω ένα περιστατικό από την Αγία Σοφία, η οποία, παιδιά, όπως και όλοι οι Άγιοι, αγάπησαν πολύ το Χριστό. Και όταν αγαπάς πολύ το Χριστό, τότε αγωνίζεσαι και προσπαθείς να τον κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου, όπως λέγαμε και χθες. Όσο λοιπόν αγωνίζεσαι και προσπαθείς, τόσο αποκτάς αρετές και ο Κυριός μας, ο Χριστός μας, στέλνει τη χάρη Του. Όσο πιο πολύ λοιπόν χάρη έχεις, τόσο μοιάζεις στους πρώτους εκείνους ανθρώπους που δημιούργησε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, που τους έβαλε μέσα στον Παράδεισο. Ξέρετε, μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα δεν φοβότανε τα άγρια θηρία, δεν φοβόταν το λιοντάρι, την αρκούδα, τον κροκόδιλο, γιατί μέσα στον Παράδεισο αυτά τα ζώα δεν ήταν επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όποιος αγαπάει πολύ το Χριστό και έτσι από την πολύ του αγάπη γίνεται Άγιος και μοιάζει, όπως είπαμε, σε εκείνους τους πρώτους ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο, δεν φοβάται τα άγρια ζώα, δεν κινδυνεύει από τα άγρια ζώα. Έτσι και πολλοί Άγιοι, έτσι και η Αγία Σοφία. Ξέρετε ότι κατέβαινε μια αρκούδα εκεί στα μέρη της Καστοριάς, που έχει και είχε παλιότερα ακόμα περισσότερο χιόνι και πολύ κατεβασμένες θερμοκρασίες το χειμώνα, κάτω από το μηδέν. Κατέβαινε λοιπόν μια αρκούδα και πήγαινε στην Αγία Σοφία και η Αγία Σοφία την τάιζε. Και ούτε η Αγία Σοφία φοβόταν την αρκούδα, ούτε η αρκούδα ένιωθε τον κίνδυνο από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και θα μπορούσε να γίνει άγρια. Είδατε, παιδιά, όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, τόσο το καταλαβαίνουν και τα ζώα. Μπορεί να μην έχουν λογικό, όμως εκείνα έχουν τα ένστικτα που τους έχει βάλει ο Θεός, παιδιά, μέσα τους, και καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν που, σε ποια καρδιά υπάρχει ο Χριστός. Και εκεί πλέον δεν είναι άγρια, αλλά ήμερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και στη συνέχεια να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων.

Παιδιά, πριν περάσουμε στο τραγουδάκι, να σας πω ότι σήμερα επίσης γιορτάζουμε και έναν δίκαιο της Παλαιάς Διαθήκης, τον πολύάθλο Ιώβ. Ο Ιώβ είναι γνωστός για την υπομονή, παιδιά, που έδειξε στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες, στους πειρασμούς που επέτρεψε ο Θεός να περάσει στη ζωή του. Είναι παράδειγμα για μας. Η υπομονή, παιδιά, είναι μια από τις μεγαλύτερες αρετές, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε τις αρετές σε σειρά προτεραιότητας, να το πω. Όλες οι αρετές είναι αναγκαίες για τον άνθρωπο, αλλά και η υπομονή είναι πολύ αναγκαία, παιδιά, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας εδώ στη γη, που θα περάσουμε πολλές δοκιμασίες, δυσκολίες, στεναχώριες, αρρώστιες, προβλήματα. Μας χρειάζεται υπομονή, και την υπομονή την κερδίζουμε όταν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι μόνο υπομονή δεν έχεις, αλλά το αντίθετο, γίνεσαι πολύ νευρικός.

Αυτή την εποχή, Θεόφιλε, είναι πανέμορφα τα θαλασσινά ταξίδια. Μας προσπερνούσαν οι γλάροι. Τα δελφίνια θαρείς και παίζανε κυνηγητό μαζί μας. Και τα νησιά, άλλοτε στα δεξιά μας, άλλοτε αριστερά, έμοιαζαν με κάνιστρα που έπλεαν στο νερό, γεμάτα με φρούτα και λουλούδια. Αράζαμε σε όποιο λιμάνι μας προλάβαινε η νύχτα. Μυτιλίνη, Χίο, Σάμον, νησιά κατασκέπαστα με πεύκα και μελιόδεντρα. Κάθε βραχάκι με το δικό του το δεντρί να του χαρίζει τον αχαμνό του ίσκιο και τη δροσιά του φυσικά. Ο Παύλος καθισμένος επάνω σε μια κουλούρα καραβόσκινο στην πλώρη δεν χόρτανε να τα κοιτά. Γίνονταν αφορμή για προσευχή. Δόξαζε τον Κύριο για τον κόσμο που μας χάρισε. Σγώνοντας την Έφεσο σηκώθηκε. Ακούμπησε στο μεσιανό κατάρτι και άφησε τη ματιά του να πλανηθεί προς τη μεριά της όμορφης πολιτείας. Ο ήλιος έγερνε να δύσει. Πριν κρυφτεί πίσω από το βουνό της Μικάλης, μάζεψε όλα τα χρυσάφια του και τα σκόρπισε στους περικαλείς ναούς της. Πόση ευαισθησία, πόσο φόβο Θεού, πόση πίστη χρειάστηκε ο τεχνίτης για να παγιδεύσει επάνω στις μαρμάρινες κολόνες τούτη την ομορφιά. Δεν σταθήκαμε στην Έφεσο, ούτε καν για να περάσουμε το βράδυ στο λιμάνι της. Ο Παύλος μετρούσε ακόμα και τις ώρες. Ήθελε το δίχως άλλο να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή της Πεντηκοστής. Προχωρήσαμε προς τη μήλη του. Μα δεν του πήγαινε να μύδει τους Εφεσίους αδελφούς, να τους αποχαιρετήσει. 3 ολόκληρα χρόνια τους αφιέρωσε από τη ζωή του. Στέλνει μήνυμα στους πρεσβυτέρους να ανταμώσουν στη μήλη του. Ίσως ήταν και η τελευταία του συνάντηση. Είδες, Θεόφιλε, πάλι τούτο το δυσάρεστο προαίσθημα. Το έβγαινε συνεχώς μπροστά. Αυτό θα ρισκανόνιζε την πορεία του. Ήρθαν οι Εφέσιοι. Μας βρήκαν. Αγκαλιές, φιλιά, χαρές. Συμπεριφερόταν έτσι που μόνο οι Ανατολίτες ξέρουν να δείχνουν τη χαρά τους και την ευγνωμοσύνη τους. Χαρή στον Παύλο, βλέπεις, βγήκαν από την πλάνη και από την αγκαλιά της Άρτεμις. Χάρη στην προθυμία του να πάθει και να πονέσει για να σωθεί έστω και μια ψυχούλα. Και πόσες φορές δεν έκλαψε όταν δεν τα κατάφερνε. Οι Εφέσιοι τα γνώριζαν όλα τούτα. Γνώριζαν τους αγώνες του, την ανιδιοτέλειά του. Πως τίποτα δεν ζήλεψε, πως τίποτα δεν επιθύμησε. Γνώριζαν τη δουλειά του στον αργαλιό για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Ό,τι χρειαζόταν για να πορευθεί τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Κανένα να μην επιβαρύνει. Τη ζωή του πρόσφερε ως ζωντανό παράδειγμα και όχι μόνο λόγια. Χωρίς τους δικούς του πόνους και των συνεργατών του, χωρίς τις δικές του πληγές, οι άνθρωποι ίσως και να αμφιβάλλανε για την αλήθεια του Ευαγγελίου που κήρυτε και εν τέλει να μην το δέχονταν. Αγωνιούσε, Θεόφιλο, Παύλος. Όχι για τους κόπους του, μήπως πάνε χαμένοι, αλλά για τις ψυχούλες που του εμπιστεύτηκε ο Κύριος και τις έφερε στο δρόμο του. Μήπως βρεθούν ψευτοδιδάσκαλοι και τις αρπάξουν. Και αυτό τόνισε στους καλεσμένους του. Εγώ έκανα ό,τι έπρεπε, ό,τι μπορούσα, βάζοντας σε κίνδυνο πολλές φορές την ίδια τη ζωή μου. Και μήτε κόπους ποτέ λογάριασα. Σε εσάς τώρα εμπιστεύομαι το έργο μου. Εσείς θα είστε οι συνεχιστές του. Εσείς που το Άγιο Πνεύμα σας όρισε επισκόπους σε τούτη τη μεριά της γης, στο λογικό ποιμνιό σας. Και επειδή μπορεί να μην ξαναειδωθούμε, γι' αυτό το ενδεχόμενο συνεχώς με προειδοποιεί το πνεύμα μου, έχω έναν ακόμα λόγο να σας πω. Είναι καλύτερο να δίνετε παρά να παίρνετε. Είχε περάσει η ώρα, Θεόφιλε. Τον Παύλο τον έπνιγε η συγκίνηση. Γονάτισε και μπήκε στην προσευχή. Όλοι προσευχόμασταν γονατιστοί. Όταν γλυκάθηκε η καρδιά μας με τούτη τη συνομιλία, τη συνομιλία μας με το Θεό και με το Άγιο Πνεύμα, πρώτος σηκώθηκε εκείνος. Ήταν η ώρα του αποχωρισμού, η πιο σκληρή. Έχεις δει, Θεόφιλε, τις μέλισσες πως αγκαλιάζουν τη βασίλισσά τους όταν εγκαταλείπει την Κυψέλη και κάθεται προσωρινά στο κλαρί κάποιου δέντρου?
Έτσι αγκαλιάζαν και οι αδελφοί μας από την Έφεσο τον Παύλο. Ο λόγος του, ότι μπορεί και να μην βλέπονταν ξανά, τους είχε συγκλονίσει. Και έτσι αγκαλιά τον πήγαν στο πλοίο. Και όταν σηκώσαμε τις άγκυρες και αρχίσαμε σιγά σιγά να ξεμακραίνουμε από την ακτή, ακούγαμε τις φωνές τους. «Μη μας ξεχνάς τις προσευχές σου, Παύλε, όπως θα σε θυμόμαστε κι εμείς». Με αυτό το κατεβόδιο αφήσαμε τη Μίλητο.

βάστηξε κάμποσες μέρες το ταξίδι μας. Περάσαμε από αρκετά λιμάνια. Κάποιες φορές χρειάστηκε να αλλάξουμε και πλοίο. Μα ο Παύλος ήταν αισιόδοξος. Την Πεντεκοστή θα τη γιορτάσουμε σίγουρα στα Ιεροσόλυμα, μας έλεγε. Κι όλο μετρούσε με τα δάχτυλα τις μέρες, τις εβδομάδες. Ωστόσο, τούτη η αισιόδοξη πρόβλεψη δεν φαινόταν να του δίνει χαρά. Το αντίθετο, έτρεφε την ανησυχία του. Προτελευταίος σταθμός του ταξιδιού μας ήταν η Τύρος. Εκεί το καράβι που μας μετέφερε θα έμενε 7 μέρες. Τόσο το χρειαζόταν για να ξεφορτώσει και να φορτώσει τα καινούργια εμπορεύματα. Αναζητήσαμε στην πόλη τους αδελφούς που έμεναν εκεί. Δεν μας περίμεναν. Ξαφνιάστηκαν που μας είδαν. Μα οπωσδήποτε η παρουσία του Παύλου τους έδωσε πολύ χαρά. Χάρη στον Παύλο, βλέπεις, γεύτηκαν τα δώρα του παράκλητου. Για τούτο και σαν ήρθε η ώρα να φύγουμε, δεν μας άφηναν. Κάποιοι μάλιστα, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, συστήσανε στον Παύλο να μην γυρίσει στα Ιεροσόλυμα, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Μα ίσα ίσα, με αυτό τον κίνδυνο Θεόφιλο ο Παύλος πήγαινε να αναμετρηθεί και βιαζόταν. Κατέβηκαν ως την παραλία να μας κατεβοδώσουν με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους. Πάσχιζαν έστω την τελευταία στιγμή να αλλάξουν τη γνώμη του Παύλου. Να μην φύγει. Τον παρακαλούσαν, έκλαιγαν. Ο Παύλος έδειχνε να λυπάται, που αδυνατούσε να ενδώσει στα παρακάλια τους. Μα νιώθε δεμένος με όσα έμελε να πάθει στα Ιεροσόλυμα και δεν γινόταν να τα αποτρέψει. Φύγαμε. Απόμειναν οι αδελφοί μας στην παραλία με τον πόνο τους. Περίλυποι κουνούσανε τα χέρια τους σε αποχαιρετισμό.

Με το ίδιο πλοίο πήγαμε ως την Πτολεμαΐδα. Μα στην Πτολεμαΐδα μείναμε μόνο μια μέρα. Ίσα-ίσα να πει ο Παύλος δύο αποχαιρετιστήρια λόγια στους αδελφούς που ήρθαν να μας καλωσορίσουν. Πρωί-πρωί την άλλη φύγαμε για την Κεσάρια. Περπατώντας, ακολουθήσαμε τον παραλιακό δρόμο. 40 χιλιόμετρα πάνω κάτω διαδρομή. Και πριν το Σούρουπο ήμασταν στην Κεσάρια. Πήγαμε κατευθείαν στο σπίτι του Φίλιππου. Χαρές ο Φίλιππος, χαρές οι κόρες του. Μας έφεραν ζεστό νερό να πλύνουμε τα πόδια μας, να ξεκουραστούμε. Ύστερα έστρωσαν τραπέζι να φάμε. Ο Φίλιππος παρακάλεσε τον Παύλο αυτός να ευλογήσει και να κόψει το ψωμί. Όσο να αποφάμε, το σπίτι γέμισε κόσμο. Ήρθανε να καλωσορίσουν τον Παύλο. Πότε κιόλας μαθαίστηκε ο ερχομός του να πορείς. Ανάμεσά τους και ο Κορνήλιος. Θα τον θυμάσαι, Θεόφιλε, τον εκατόνταρχο Κορνήλιο. Θα έρθεις στο σπίτι μου να μείνεις. Δεν παρακαλούσε ο Κορνήλιος. Σχεδόν το απαιτούσε. Μαζί με το συνοδό σου. Καλά, θα δούμε, απάντησε αόριστα ο Παύλος. Δεν πήγαμε. Ίσως για να μην τον βάλουμε σε φασαρία. Γιατί όσες μέρες μείναμε στην Κεσάρια, ούτε μια στιγμή δεν τον αφήσανε ήσυχο τον Παύλο. Και το σπίτι του Φίλιππου ήταν πάντα γεμάτο κόσμο. Την τελευταία μέρα ανάμεσα σε αυτούς που ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον Παύλο ήταν και ο Άγαφος, ένας γνωστός μας προφήτης από την Ιουδαία. Αυτός πρώτος, αν θυμάσαι, Θεόφιλε, είχε μιλήσει για την πείνα που θα έπεφτε στα Ιεροσόλυμα. Ξαφνικά ο Άγαβος, εκεί που καθόταν ήσυχος στο σκαμνί του, σηκώνεται, παίρνει τη ζώνη του Παύλου, γονατίζει μπροστά του και αφού το έδεσε με αυτήν χέρια και πόδια, άρχισε να προφητεύει. «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα στον οποίο ανήκει τούτη η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στους Ρωμαίους». Μέσα στο δωμάτιο έπεσε βουβαμάρα και ας ήμασταν τόσοι άνθρωποι μαζεμένοι. Με το λόγο του Άγαβου έπαιρναν συγκεκριμένη μορφή και φόβη του Παύλου. Αμέσως, σαν συνεννοημένοι, όλοι μαζί και οι ντόπιοι αδελφοί βαρθήκαμε να παρακαλούμε τον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Οι τέσσερις κόρες του Φιλίππου έβαλαν τα κλάματα. «Μην ανεβείς, μην πας», τον παρακαλούσανε κι αυτές. Ο Παύλος έσκυψε το κεφάλι, έδειχνε στενοχωρεμένος. «Γιατί κλαίτε και μου σπαράζετε την καρδιά», παραπονέθηκε. «Εγώ είμαι έτοιμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στα Ιεροσόλυμα για το όνομα του Ιησού. Και εσείς μου λέτε να μην πάω». Ύστερα και από αυτό, Θεόφιλε, για να μην το προσθέσουμε κι άλλη στεναχώρια, είπαμε ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Και εκεί έκλεισε το ζήτημα. Μπήκαμε όλοι στην προσευχή. Την άλλη μέρα φύγαμε για τα Ιεροσόλυμα.

Μικρή μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας κουνήσω το μαντίλι του αποχωρισμού. Για σήμερα μόνο δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε, στην ώρα μας αύριο. Χαίρετε μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη!

Χρήστος Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια, 24 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο τώρα στη Θεσσαλονίκη, 26 και 27 έχουμε στη Νότια Ελλάδα. Έτσι θα είναι ο καιρός. Την Παρασκευή όμως μας επισκέπτεται και αφρικανική σκόνη και η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική, ειδικά για τους έχοντες προβλήματα με την αναπνοή. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Έχουμε συμπτώματα δύσπνοιας που εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αφρικανική σκόνη σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν δημιουργεί εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες και ειδικά στην περιοχή της Κρήτης για άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τη Μέση Ανατολή. Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου, φαίνεται πως βρισκόμαστε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας, όπως ονομάζεται, για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η επιχείρηση επική οργή κατά του Ιράν έχει τελειώσει, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Λευκό Οίκο. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε το πετρέλαιο να επιταχύνει την πτώση, επιταχύνεται η πτώση της τιμής του πετρελαίου, το Brent επιστρέφει ολοταχώς στα $100 μετά τις ελπίδες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα, στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζωράν Μαμντάνη φιλοξένησε δεξίωση για τον εορτασμό της 205ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας για την Επανάσταση του 1821 στο Γκράσιε Μάνσιον. Καλωσόρισε εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Η εκδήλωση ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσικ, πρώτου αναπληρωτή επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπέροχη σχέση της πόλης με την ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή. Η απόφαση της εταιρείας Ryanair να καταργήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από τον προσεχή χειμώνα σηματοδοτεί μια εξέλιξη με πολλαπλές επιπτώσεις για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Κλιμάκιο της εταιρείας βρέθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη και ενημέρωσε τους εργαζόμενους για την απόφαση, η οποία τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο θεωρείται οριστική. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της πιλωτικής εφαρμογής του νέου επιδόματος ανεργίας. Θα αποτελέσει τη βάση για τη γενικευμένη εφαρμογή του μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι σήμερα στο νέο σύστημα έχουν ενταχθεί περίπου 15.000 άνεργοι, οι οποίοι κατανέμονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το νέο σύστημα διαφοροποιείται ριζικά από το υφιστάμενο καθεστώς, καθώς το ύψος του επιδόματος δεν είναι πλέον ενιαίο, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά του κάθε δικαιούχου. Το μοντέλο είναι μπροστοβαρές, με υψηλότερες αποδοχές στους πρώτους μήνες της ανεργίας και σταδιακή αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Κλείνει προσωρινά ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου το απόγευμα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Προμιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και θα έχουμε την πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026 στα τέλη Μαΐου. Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας πως για να συμβεί αυτό πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σημείωσε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα δοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρήπη ή η λαρά. Μιλώντας βέβαια για το πλοίο, όπου υπάρχουν 149 επιβάτες, μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν είναι κάτι μεταδοτικό, θα είχαμε περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα, όπως είπε ο κ. Βασιλακόπουλος χαρακτηριστικά.
Θυμίζουμε ότι έχουμε Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, λένε οι αρχές, αν ζει στην Ελλάδα ή αν είναι κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας. Παρακολουθήσατε χθες απευθείας μετάδοση από τον Άγιο Παντελεήμονα, το ναό στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς, την υποδοχή του πιστού αντιγράφου του Τιμίου Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Σήμερα το απόγευμα από τις 7.30 από την Αγία Παρασκευή Νέας Κρίνης Καλαμαριάς θα παρακολουθήσετε την υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Παντάνα σας. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την απευθείας μετάδοση φυσικά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. 7.30 η υποδοχή στην πλατεία Ίδρα στη Νέα Κρίνη και θα ακολουθήσει βέβαια η Ιερά Αγρυπνία που θα παρακολουθήσετε επίσης απευθείας μετάδοση. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Μετά την ιστορική εχθές ομιλία του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Βουλή των Ελλήνων, τις αναφορές του στο προήμιο του Συντάγματος, τις παρενέσεις για παγκόσμια ειρήνη αλλά και για ενότητα, σήμερα ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τέλεσε θεία λειτουργία με αφορμή την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Αύριο συνέχεια στις συναντήσεις, όπως και σήμερα βέβαια. Αύριο το απόγευμα ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την διαχρονία και την οικουμενικότητα το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως στο σύγχρονο κόσμο που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Θέατρο Παλάς το απόγευμα. Ενώ την Παρασκευή το απόγευμα θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό έργο του. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τετάρτη. Πάμε στις πολιτικές λοιπόν εφημερίδες, να δούμε τι απασχολεί από το πρωί. Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Εδώ υπάρχουν και κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εδώ στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος από το Βήμα, εκεί στην Ελληνική Βουλή εχθές, στην Ολομέλεια μίλησε, θυμίζουμε. Τα νέα, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ο Χανταϊός εδώ, οι επιστήμονες, αυτό που σας είπαμε και πριν, είναι η τελευταία ενημέρωση. Μνήμες κορονοϊού ξύπνησαν για πολλούς, αλλά λένε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Το Ινστιτούτο Παστέρ πάντως σημειώνει ότι είναι νωρίς για όποια συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Απογευματινή δώρο ως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από την 12η Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ, επαναυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Η εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου που συντονίζεται, όπως γράφει η εφημερίδα, με τις ελληνικές οργανώσεις. Ρίζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ελεύθερος τύπος, τα σκαριά Neo Fuel Pass. Λίγο πιο κάτω, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος στην ομιλία του εχθές στη Βουλή.
Τύπος Θεσσαλονίκης. Φύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Είχαμε δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα με τη σύνδεση να ξεκινά τέλη Μαΐου. Θεωρείται πλέον η γραμμή ασφαλής και λειτουργική με ανάπτυξη ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ επιβάτησε χθες ήταν ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο κ. Κυρανάκης και στελέχη του ΟΣΕ. Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο λόγος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη στο μεταξύ αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης και μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Δημοκρατία, εδώ η έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια, λένε στους κτηνοτρόφους για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπου, όπως είχε κάνει άλλωστε και για την ευλογιά των προβάτων. Κλείνοντας, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης η υποδοχή της σειράς εικόνας της Παναγίας Παντάνασας από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Θα κομίσει την Ιερά Εικόνα ο Ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος. Ενώ θα ακολουθήσει, εσείς πάντοτε σε απευθείας μετάδοση θα την παρακολουθήσετε, την Ιερά Αγρυπνία αμέσως μετά. (Κι) 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com. Όλα όσα θέλετε είναι εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Μέσα στην αναστάσιμη χαρά, αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει ένα ακόμα αστέρι της, μία ακόμα Αγία που έστειλε από την στρατευωμένη στη θριαμβεύουσα Εκκλησία για να πρεσβεύει για τα παιδιά της, την Οσία Σοφία από την κλεισούρα της Καστοριάς.

Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου, η Οσία Σοφία πέταξε για τον ουρανό που τόσο αγάπησε. Μείνετε μαζί μας, αγαπητοί μας φίλοι, για να παρακολουθήσετε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα για να γνωρίσουμε την σύγχρονη αυτή Αγία.

Στο ιερό μοναστήρι της Παναγίας της Κλεισούρας, σε αυτό το σεμνείο του Πνεύματος, έζησε και πολιτεύθηκε εν κυρίω η γερόντισσα Σοφία. Η Σοφία Χωτοκουρίδου, η νέα ασκήτρια της Κλεισούρας, με την επιδεικνυόμενη από αυτήν σαλότητα και την κατά Χριστόν μορία. Αυτό το υψηλό ανάστημα της πνευματικής τελειώσεως και αγιότητος, η ασκήτρια της Κλεισούρας Σοφία προβάλλει μπροστά μας για να μας δείξει τον πολικό αστέρα της σωτηρίας μέσα από την ακρεφνή και θεοειδή διαγωγή και πολιτεία της και τη διπλή αγάπη της προς τον Θεό και προς τον έγκυστα αδελφό. Η γερόντισσα Σοφία ταπείνωσε τον εαυτό της με την νυχθήμερη άσκηση και τη σκληραγωγία για να υψωθεί στα μάτια του ουρανίου νυμφίου της και να λάβει από αυτόν το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δόξασε τον Θεό με την αγιαστική της πορεία και αντιδοξάστηκε από αυτόν με τη χάρη που έλαβε να πρεσβεύει για όλους τους σύγχρονους αγωνιστές, τους μαχητές της ευσεβίας και της πατρώας παραδόσεως. Όπως η παλαιή κατά Χριστόν Σαλή, έτσι η Σοφία με τη συμπεριφορά της ενέπαιζε τις ανέσεις και την τρυφιλότητα του κόσμου, χωρίς να την ενδιαφέρει αν και η ίδια εμπεζόταν από τον κόσμο. Ζούσε κοντά στους απλούς και αμαρτωλούς συνανθρώπους, τους οποίους υπέρμετρα αγαπούσε, αν και ασκήτρια σε απόμερο μοναστήρι, για να καλύψει με την προσευχή της την αμαρτία και να ελκύσει τους αμαρτωλούς προς τη χάρη του Θεού. Ακολουθούσε κατά γράμματα λόγια των πατέρων που μας προτρέπουν να μισούμε την αμαρτία, αλλά να αγαπούμε τους αμαρτωλούς. Ο ιδιόμορφος τρόπος της ασκήσεώς της αποτελεί μοναδική περίπτωση αγάπης Θεού και απαιτεί ισχυρό χαρακτήρα, ανδρικό φρόνημα που δεν ταιριάζει στην γυναικεία φύση, αλλά και χρειάζεται έντονη την παρουσία του παρακλήτου Πνεύματος που πάντοτε αναπληρεί τα ελείποντα.

Η γερόντισσα Σοφία, θυγατέρα του Αμανατίου και της Μαρίας Σαουλίδη, γεννήθηκε το έτος 1883. Επήγε ως πατρίδα της η αγιοτόκος και αιματοβαμμένη περιοχή του Πόντου και μάλιστα το χωρίον Σαρή Παπά Κιουρτουνίου Χαλδίας του Βιλαετίου Τραπεζούντος. Το 1907 και σε ηλικία 24 ετών νυμφεύεται με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη από το Τογρούλ, τα Άρδασα της Τραπεζούντας του Πόντου, μετά του οποίου απέκτησε κατά το 1910 ένα παιδί. Έπειτα από 2 χρόνια χάνει το παιδί της, το οποίο βρίσκει τραγικό θάνατο αφού φαγώθηκε από χείρους, ενώ 2 χρόνια μετά, το 1914, χάνει και τον άνδρα της, τον οποίον τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε μέσα στα βάθη του Πόντου. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τη Σοφία σε βαθιά μετάνοια και σε ασκητική διαβίω αφιέρωση. Από τον Πόντο λοιπόν, την πατρίδα της, η Σοφία άρχισε την ασκητική της πολιτεία. Μακριά από τους συγγενείς, μόνη πάνω στο βουνό, σε ένα παλαιότερο διωγμό των ποντίων από τους Τούρκους τσέτες, της παρουσιάζεται καβαλάρης ο Άγιος Γεώργιος και αφού της φανέρωσε τον επερχόμενο κίνδυνο, της παραγγέλει να ειδοποιήσει τους χωριανούς για να κρυφτούν. Έτσι και έγινε και πραγματικά σώθηκε τότε το χωριό. Από την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 έως και το 1923, έτος κατά το οποίο έφτασε στην αναράχη Πτολεμαΐδος μαζί με τους πρόσφυγες συγγενείς της, η Σοφία δοκιμάζεται ως χρυσόσαγχο νευτηρίο δια πολλών πειρασμών, όπως η εξαφάνιση του συζύγου της, ο θάνατος του πατέρα της, διωγμή, στερήσεις, κακουχίες. Εκπληρώνεται στο πρόσωπό της ο αποστολικός λόγος, υστερούμενη, θλιβόμενη, κακουχούμενη, εν ερημίες πλανόμενη και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης.

Σχετικά με το ταξίδι της προσφυγιάς το 1919 προς την πατρίδα Ελλάδα αναφέρεται η εξής ιστορία. Είχε μεγάλη θαλασσοταραχή. Το καράβι της ομάδας τους κινδύνεψε πολλές φορές να βουλιάξει. Τελικά σώθηκαν. Ο καπετάνιος, κάνοντας το σταυρό του, είπε: «Κάποιον δίκαιο είχατε μαζί σας και σας έσωσε». Όλα τα μάτια τότε έπεσαν στην Σοφία, που απομονωμένη σε κάποια γωνιά του πλοίου δεν σταμάτησε την προσευχή σε όλο το δύσκολο ταξίδι. Η διήγηση αυτή υπάρχει και σε μαγνητοτενία, όπου η ίδια αφηγείται το συμβάν. «Τα κύματα», λέει, «γέμισαν αγγέλους και παρουσιάζεται η Παναία μπροστά της. Θα χαθεί ο κόσμος», της είπε, «γιατί είστε πολύ αμαρτωλοί». «Παναγία μου, εγώ να χαθώ, γιατί εγώ είμαι η αμαρτωλή, και να σωθεί ο κόσμος». Το όνομα του καραβιού ήταν Άγιος Νικόλαος. Όταν έφτασαν επιτέλους στην Ελλάδα, η ίδια η Παναγία της παρουσιάστηκε λέγοντάς την: «Να'ρθείς στο σπίτι μου». Τότε η Σοφία την ρώτησε: «Ποια είσαι και πού είναι το σπίτι σου?» «Είμαι στην κλεισούρα», ήταν η απάντηση.

Το 1925 φτάνει στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου Φλωρίνης, στην οποία διαμένει 2 έτη και στη συνέχεια με υπόδειξη της Θεοτόκου και πάλι οδηγείται στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου της Κλεισούρας, στην οποία και εγκαταστάθηκε οριστικά το 1927. Στην Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου διακονεί από καρδίας και με πολύ ταπείνωση και απλότητα. Γι' αυτό απολαμβάνει την προστασία της μητέρας του Κυρίου μας και την συνεχή επίσκεψη Αγίων. Εδώ ακριβώς έγινε η Οσία Σοφία δέκτης πολλών θαυμαστών γεγονότων που επιβεβαιώνουν το λόγο του νηπτικού πατέρα της Εκκλησίας μας Αγίου Ιωάννου του Συγγραφέως της Κλίμακος. Όπου γάρ εν τιμήσει ο υπέρ φύσιν Θεός, υπέρ φύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της στο μοναστήρι, ηγούμενος ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γρηγόριος Μαγδάλης, παλαιός αγιορείτης, άνθρωπος μεγάλης αρετής. Κοντά του η Σοφία μοιήθηκε στην πνευματική ζωή και πάντα μνημόνευε το όνομά του με ιδιαίτερο σεβασμό. Στα πρώτα ασκητικά της βήματα στο μοναστήρι της Κλεισούρας έδειξε χαρακτήρα αδαμάντινο. Συμπεριφέρθηκε σαν αμόνη που δέχεται τα αλίπητα χτυπήματα του χαλκαίος αφεντικού του, που σκοπεύει στην κατασκευή εύχριστων αντικειμένων. Η εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο της Παναγίας μας ήταν ίδια με την εμπιστοσύνη των βρεφών στα πρόσωπα των γονιών τους. Την κοιτούσε διαρκώς στα μάτια, στην εικόνα της, στο υπαίρθυρο της μεσημβρινής πόρτας του ναού της, αλλά και από το ημιυπαίθριο στέκι της, το μισοσβησμένο τζάκι, στις πέτρες του οποίου ανέπαυε τη σάρκα της, τις κρύες κατά κανόνα νύχτες των υψωμάτων της Κλεισούρας, όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου υπό του μηδενός, κουλουριασμένη σαν φίδι. Και η κυρία της Κλεισούρας, η κυρία Θεοτόκος, που την θέρμενε και την συντρόφευε, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Αλλά και ως χειρουργός ιατρός, σε δύσκολες στιγμές, την έσωσε θαυματουργικά, έτσι που ο ανθρώπινος νους να μην μπορεί να συλλάβει το θαύμα. Η τροφή της ήταν πάντα λιτή, βρισκόταν συνέχεια σε νηστεία. Κόκκινες πιπεριές ή κανένα πράσο, ψημένα στιχόβολη του τζακιού, λίγο τουρσί ντομάτα πράσινη, μουχλιασμένη και σε μέρες αρτήσιμες κανένα παστό ψαράκι. Για τον εαυτό της η ίδια δεν μαγείρευε. Μόνο όταν περίμεναν κόσμο έβαζε τις γυναίκες να βράσουν φασόλια ή κρυθαράκι, άλλοτε λαδερό και άλλοτε δίχως λάδι, και το θαυμαστό ήταν πως το φαγητό, όσο και αν έβαζαν στην κατσαρόλα, έβγαινε τόσες μερίδες όσες ακριβώς χρειαζόταν. Σε όλους τους περαστικούς και στους προσκυνητές έψινε καφέ. Το μπρίκι όμως ποτέ δεν το έπλαινε και ήταν σχεδόν κλειστό από τα κατακάθια και δεν άφηνε σε κανέναν να το πλύνει, αλλά ούτε και συχαινόταν κανένας, όσο βρώμικη κι αν φαινόταν. Τα αγριόχορτα, τα μανιτάρια και τα μούσκλια που μάζευε από τα δέντρα τα έτρωγε σκέτα με μπόλικο αλάτι. Το Σάββατο και την Κυριακή έβαζε και μια κουταλιά λάδι στο φαγητό της, ό,τι είχε. Άλλες φορές άνοιγε καμία κονσέρβα ψάρι και την έτρωγε ύστερα από μέρες, αφού είχε πιάσει ένα δάχτυλο μούχλα. Έβαζε φαγητά σε παλιά μπακυρένια σκεύη και τα έτρωγε αφού πρασίνιζαν από την σκουριά, που θα έπρεπε ο θάνατος να είναι ακαριέως. Έβραζε φύλλα από τα δέντρα και φτέρι. Τα σταφύλια δεν τα καθάριζε από τα μυρμήγκια, ούτε πετούσε τις σάπιες ρόγες. Και με όλα αυτά ποτέ δεν πάθαινε τίποτε. Πάντα ήταν ευχαριστημένη και με βαθιά δοξολογική χαρά έλεγε «Εφράνθη η καρδία μου». Αν και κουρελιάρα στην εμφάνιση, η με αρετή ντυμένη καρδιά της μοίραζε στους φτωχούς όλα όσα η καλοσύνη των ανθρώπων της έδινε. «Πάρτο να το φοράς, να χαίρεται η ψυχή μου», τους έλεγε όταν τη ρωτούσαν γιατί μοιράζει ρούχα που οι άλλοι της προσέφεραν από συμπάθεια, αφού η ίδια στερείται. Ποτέ δεν πλήγωσε, ούτε και στενοχώρησε άνθρωπο. Όταν καταλάβαινε πως κάποιος δυσκολευόταν από τις αμαρτίες που τον τυραννούσαν, περνούσε διακριτικά από δίπλα του. Έλεγε μια-δυο κουβέντες, κάτι σαν σύνθημα, χωρίς να καταλάβουν ή να ακούσουν οι άλλοι, και πάλι απομακρυνόταν.
Εκείνος καταλάβαινε και την ακολουθούσε. Τότε οι δυο τους, καθισμένοι μόνοι από όμερα, ώστε να τους βλέπουν αλλά να μην τους ακούν, χωρίς να φανερώσει την αμαρτία ή το πρόβλημα, πρώτα παρηγορούσε και ύστερα συμβούλευε με ψυχοφέλημα στοργικά λόγια του Θεού. Άλλες φορές η ίδια έλεγε: «Αυτοί ήρθαν μαύροι στην Παναγία και φεύγουν άσπροι». Ιδιαίτερα νοιαζόταν για τα ανήπαντρα κορίτσια που τύχαινε να παραστρατήσουν. Τα μάζευε κοντά της και τα νουθετούσε καλύτερα από μάνα. Τους έλεγε να μην ξαναμιλήσουν για την πτώση τους και φρόντιζε να τα καλοπαντρέψει, δίνοντάς τους και πρίκα η ίδια από αυτά που οι άλλοι της έδιναν. «Η Παναγία κι θα χάν σας. Δεν θα σας χάσει η Παναγία», συμπλήρωνε. Η ίδια ζούσε μέσα στην αθλειότητα και την φτώχεια. Όταν ήταν πολύ δύσκολα κάτω στο τζάκι, πήγαινε στο επάνω πάτωμα σε ένα κελί που είχε τον αριθμό 1. Εκεί είχε ρηγμένα φύλλα και άχυρα και ξάπλωνε, όμως κάτω από τα άχυρα είχε σουβλερές πέτρες. Στην κατοχή, κάτω από τα άχυρα, έκρυβε λάδια ή φαγόσιμα και τα μοίραζε με τον τρόπο της όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Χρήματα από τα χέρια της πέρασαν πολλά. Τα έπαιρνε και τα έβαζε όπου τύχαινε. Σε θάμνους, κάτω από πέτρες, μέσα σε τρύπες στα ντουβάρια, στα ξύλα της σκάλας, κάτω από τα κεραμίδια. Μόλις όμως τα χρειαζόταν, αμέσως τα έβρισκε. Πώς θυμόταν άραγε που τα είχε βάλει? Τα έδινε όπου έπρεπε. Είδε πολλά σκάνδαλα από λαϊκούς και μοναχούς και κληρικούς. Ποτέ της όμως κανέναν δεν κατηγόρησε.

Το σώμα της Αγίας ήταν σαν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν σκελετωμένο, κατάξερο, πρόσωπο μόνο κόκαλα, μάτια βαθουλωμένα στις κόγχες, χέρια ροζιασμένα, καμένα από τις τάχτες και τα κάργουνα, δέρμα κατάξυρο, ηλιοψημένο, κίτρινο, σχεδόν άσπρο, δίχως αίμα, μαλλιά σκληρά, συχνά γεμάτα με αγκάθια ή χορτάρια. Κάποτε η γερόντισσα Σοφία ασθένησε βαριά, διπλώθηκε στη μέση από τον πόνο, άνοιξε η κοιλιά της από την πάθηση, μάλλον σκολικοειδίτιδα που έσπασε ή κύλη ή κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, και αυτή η μακαρία στούπωνε στην πληγή πανιά και φυτίλια από τις κανδύλες. Άρχισε να σαπίζει, μύριζε, αλλά δεν δεχόταν καμία βοήθεια ούτε περιποίηση. «Θα'ρθεί η Παναγία να με πάρει τον πόνο, μου το υποσχέθηκε», έλεγε. Και τελικά ήρθαν η Παναία με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν κι άλλοι Άγιοι. Είπε ο Αρχάγγελος, «Θα σε κόψουμε τώρα». Εγώ είπα, «Είμαι αμαρτωλή, να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και να με κόψεις. Δεν θα πεθάνεις, εγχείρηση θα σε κάνουμε», είπε και με άνοιξε. Τα διηγούνταν αθώα και απλοϊκά, σαν να έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Και σήκωνε χωρίς καμία ντροπή την μπλούζα ή το φόρεμά της για να δείξει την τομή που έκλεισε μόνη της. Αμφιβολία στα λόγια της Σοφίας δεν χωρούσε καμία απολύτως. Δεν έδινε ποτέ σημασία στις αρρώστιες ή τα τραύματα. Κάποτε οι μάστοροι άλλαζαν τα κεραμίδια της δυτικής πτέρυγας της Μονής και η Σοφία πάτησε ένα μεγάλο καρφί από αυτά τα γύφτικα. Κίχ δεν ακούστηκε. Ούτε φωνή, ούτε και κλάμα. Κι όμως τέτοιος πόνος είναι αβάσταχτος. Το καρφί είχε τρυπήσει το πόδι και είχε βγει από την άλλη μεριά χωρίς να βγάλει αίμα. Οι εργάτες κατατρόμαξαν, αυτοί όμως τους βοήθησε να το χτυπήσουν με το σκεπάρνι από πάνω για να το βγάλουν και συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτε. Παρηγοριά της η Υπεραγία Θεοτόκος, στις οποίας το μοναστήρι έζησε κάτω από το μητρικό της φίλτρο και τη φοβερά προστασία της. Είναι στεναχωρημένα η Παναία. Η Παναία κλαίει κάθε μέρα, έλεγε στους ανθρώπους που την πλησίαζαν, και τα δάκρυα έτρεγαν σαν βρύση από τα μάτια της. «Γιατί σκουπίζεις κάθε μέρα, γιαγιά Σοφία?» τη ρώτησε μια πνευματική της θυγατέρα. «Μα ευλογημένη, θα περάσει η Παναία και θα βρει την αυλή της γεμάτη φύλλα. Παναγία μου, θυσία θα γίνω για σένα. Και ο Θεός που είναι απλός και αναπαύεται στους απλούς την καρδία, τη χαρίτωνε και την ευλόγησε δίδοντάς της υπερφυσικά χαρίσματα, όπως της προοράσεως, της διοράσεως και της θαυματουργίας. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του νηπτικού πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Συγγραφέου της Κλίμακος. «Όπου γάρ ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύση λοιπόν τα πλήστα των ανθρώπων γίνονται».

Η εισάγγελη ζωή της της χάρισε τα προνόμια του παραδείσου. Ζούσε στην κλεισούρα, στην προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων, συναγελαζομένη με αρκούδες, φίδια, θηρία του δάσους και όρνια του ουρανού, τα οποία είχαν οικειότητα μαζί της. Ήταν φίλη της. Ήταν, όπως έλεγε, της Παναγίας. Αγαπούσε πολύ τα ζώα. Είχε μια αρκούδα που ζούσε στο δάσος και την έλεγε Ρούσα. Ερχόταν και έπαιρνε τροφή από τα χέρια της. Της έγλυφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και επέστρεφε στο δάσος. Έβαζε ψίχουλα στα περβάσκια των παραθύρων για τα πουλάκια και αυτά, όταν η Αγία προσευχόταν, φτερούγιζαν γύρω της και κελαϊδούσαν, σαν να ζούσε στον παράδεισο πριν από την πτώση. Δεν ζητούσε υλικά αγαθά από τον προνοητή Κύριο, αυτόν που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και ντύνει με χρώματα ποικίλα τα κρίνα του αγρού, τέτοια που θα τα ζήλευε και ο βασιλιάς Σολομών. Ήταν ως εκ τούτου και αισθανόταν πλούσια, αφού είχε μηδενικές επιθυμίες. Είχε υπερβεί τον πόθο των υλικών και πρόσκαιρων, των φθαρτών και ρεόντων, και επιζητούσε τα διαμένοντα στους αιώνες, αυτά που συνοδεύουν την ψυχή πέραν του τάφου. Γι' αυτό και η γερόντισσα Σοφία προσήλκησε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η άμυρη

παιδείας και σοφίας επίκτητης, έλαμψε στις μέρες μας ως ουρανόσοφη και μορφωμένη όσο κανείς άλλος. Η καθαρή βιωτή της την είχε καταστήσει δοχείο πολύτιμο του παρακλήτου, ώστε να γνωρίζει και να προλέγει τα μέλλοντα και να αποκαλύπτει στους ανθρώπους τα κρύφια των καρδιών τους. Και όχι με επίδειξη, αλλά με τέτοια απλότητα και καλοσύνη που μάγευε και προσήλκυε και ανέπαυε και ευχαριστούσε. Η άκακη και αψεγάδιαστη, ανεξίκακη και απλή γερόντισσα Σοφία ήταν φοβερά λιτοδίαιτη και πάντα στην εμφάνιση ατιμέλητη. Φορούσε και στο βαρύ χειμώνα ένα λεπτό μαύρο ράσο που φέγγιζε, χιλιοτριμμένο, και άφηνε να διακρίνει κανείς τα κοκαλάκια της. Ταλαιπωρούσε τη σάρκα της. Αυτό ομολογούσε σε όσους τη ρωτούσαν γιατί δεν τρώει και δεν προσέχει τον εαυτό της, και παρά την απλησία της μοσχοβολούσε, λες και είχε φορέσει τα ακριβότερα αρώματα. Το βλέμμα της ειρηνικό στάλαζε στην καρδιά όλων ουράνια γαλήνη. Η λέξη που βρισκόταν συνεχώς στα χείλη της ήταν η λέξη του προδρόμου στην έρημο. Μετανοείται.

μιλούσε με βαρύτητα και σοβαρότητα. Ο λόγος της ήταν άλλα τυρτημένος, αλλά όταν πολλές φορές αποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε το χάρισμά της με μια επίπλαστη σαλότητα. Γι' αυτό και μερικοί άγευστοι πνευματικοί σοής δεν την κατανοούσαν και την έλεγαν στα ποντιακά «παλάλα» και «χαζοσοφία». Δεν ξεχώριζε πλούσιο από πτωχό, δεν είχε ανθρωπαρέσκεια, έδειχνε πλατιά αγάπη σε όλους και τούτο γιατί αγαπούσε πάνω από όλους τον Χριστό μας, που τον έβλεπε στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας και στον οποίο απευθυνόμενοι με διαρκή κατάνοιξη έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου και ύστερα εμάς». Με την Παναγία και τους Αγίους μας μιλούσε σαν φίλος προς φίλο. Η Παναγία ήρθε κάποτε να βοηθήσει σε επίκλησή της για σβήσιμο φωτιάς. Ο Άγιος Γεώργιος πολλές φορές κατέβαινε και τη βοηθούσε όταν είχε ανάγκη. Είχε τη γερόντισσα υπό την προστασία του από τον Πόντο ακόμη, τότε που έσωσε το χωριό από τους τσέτες. Ο Άγιος Μινάς με το άλογό του και ο προφήτης Ηλίας με το άρμα του πολλές φορές την επισκέπτονταν και την συντρόφευαν. Αλήθεια, πόσο κόσμο ευεργέτησε η γερόντισσα Σοφία με κάθε τρόπο, πόσο σε ευωδίαζε με το μύρο της χάριτος ως αν σύγχρονη μυροφόρα. Τις ευεργεσίες της προς το λαό του Θεού μόνο ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει και όσοι τις δέχτηκαν. Στις ασθένειές τους, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών της κλεισούρας κατέφευγαν στην Παναγία και στην Οσία Σοφία. Και όταν κι αυτή η ιατρική επιστήμη σήκωνε τα χέρια, πάλι η γερόντισσα με την παρεσία της ευεργετούσε, θεράπευε, απάλυνε τους πόνους. Ζούσε η οσιωτάτη Σοφία το θαύμα και το μετέδιδε σε όλους τους πρόσφυγές της, στους πονεμένους, στους αρρώστους, στους κατατρεγμένους, στους αδικημένους. Το ταξίδι της για τους ουρανούς, η γερόντισσα Σοφία το γνώριζε από καιρό και ετοιμαζόταν γι' αυτό. Θεωρούσε ότι ζούσε στην εξορία, στην ξενιτιά και επιθυμούσε την επιστροφή στην πατρίδα. Νοσταλγός της Βασιλείας των Ουρανών, περίμενε την ευλογημένη ώρα της επιστροφής. Πληροφορήθηκε από την Παναγία Θεοτόκο το επικείμενο τέλος της επιγείου πορείας της. Έλεγε στην ποντιακή διάλεκτο «Θα διαβαίνω πλάν, έρθεν το χαμπάρ, θα φύγω δηλαδή, ήρθε το μήνυμα». Παρέδωκε την Αγία Ψυχή της ισχύρας Θεού Ζώντος κατά την 6η Μαΐου του έτους 1974.

ενταφιάστηκε η Οσία Σοφία με βαθιά συγκίνηση και κατάνοιξη πίσω από τον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στο παρακείμενο δάσος και ακριβώς στο σημείο όπου προσέφερε τροφή η Δίες Χερσίν στην αρκούδα που της έλεγε «Έλα Ρούσα, έλα και τρώεις ψωμόπον», η οποία αρκούδα μετά τη λήψη της τροφής με εντολή της Οσίας εξαφανιζόταν στο δάσος για να μην προκληθεί φόβος στους προσκυνητές της Μονής. Κατά την ανακομιδή των Αγίων Οστών της την 7η Ιουλίου 1981 πληρώθηκε όλος ο χώρος από θαυμαστή ευωδία σύμφωνα πάλι με μαρτυρίες ευσεβών χριστιανών. Τα τίμια οστά της τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος του τάφου και στις 27 Μαΐου 1998 γίνεται η δεύτερη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία μεταφέρονται στο μοναστήρι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Σεραφείμ. Η Μεγάλη Εκκλησία την ενέταξε το 2011 στις αγιολογικές δέλτους της και την 1η Ιουλίου 2012 έγινε η επίσημη ανακήρυξή της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Καστοριά.

Όμως, αν και η γερόντισσα έφυγε από τον κόσμο αυτό, συνεχίζει την έντονη παρουσία της στο μοναστήρι της, στη μαρτυρική κλεισούρα και στη γύρω περιοχή. Το 1993 επανδρώνει το μοναστήρι της με ευλογημένη αδελφότητα, με επικεφαλής τη σεβαστή γερόντισσα Νησία, προκειμένου να συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής και η ίδια μέθοδος θεραπείας, με μοναδικό σκοπό την επιμέλεια της ψυχής, τη διόρθωση της ματαιότητος και την αναζήτηση των μελών των αγαθών. Άλλωστε, αυτό συνιστά και ο ασκητής επίσκοπος της Κεσαρίας, Μέγας Βασίλειος, αγωνισόμεθα υπέρ των μελώντων εις δόξαν του Θεού. Ούτως ο αιών της μετανοίας, εκείνος της ανταποδόσεως, ούτως της υπομονής, εκείνος της παρακλήσεως. Γνήσιος μοναχός κατά τον φωστήρα της Κεσαρίας, είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του, για την ένωσή του με το Θεό, την κάθαρση από τα πάθη και την απόκτηση της νοεράς προσευχής. Ο μοναχισμός του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι ο μοναχισμός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δεν είναι μοναχισμός κοινωνικός, όπως εννοείται σήμερα η κοινωνικότητα, ούτε ιεραποστολικός, όπως εκλαμβάνεται σήμερα η Ιεραποστολή. Ο Ορθόδοξος μοναχός, κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι αυτός που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση και ζει μια ασώματη και αγγελική πολιτεία. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός, νηπτικός, θεραπευτικός, μοναχισμός πτωχίας και ταπεινώσεως. Αυτή η μορφή της Αγίας Σοφίας έρχεται και σε μας σήμερα τους χριστιανούς του 21ου αιώνα, που έχουμε αποξενωθεί από την παράδοση και τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας μας, από το ήθος και το ορθόδοξο φρόνημα, και στεκόμαστε μόνο σε ό,τι περικλεί η λογική μας να μας πει. Πρώτον, η ζωή του Χριστού συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και δεύτερον, σήμερα, όπως και πάντοτε, έχουμε και θα έχουμε Αγίους, αγωνιστές της πίστεως, πολεμίους της αμαρτίας και της φθοράς, και οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια τους για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και εραντίζουν τις ζωές μας με το Άγιο Πνεύμα.

Η Οσία Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας, είχε σε πολύ μεγάλη ευλάβεια την υπεραγία Θεοτόκο. Μόνο που κατά τη θύραθεν παιδεία ήταν αγράμματη, ήταν πλούσια στην παιδεία του Κυρίου και γνώριζε από καρδίας πολλές προσευχές, εκ των οποίων ιδιαίτερα αγαπούσε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Όσοι τη γνώρισαν, αναφέρουν ότι συχνά την άκουγαν να σιγοψιθυρίζει κάτι, και όσοι με παρησία ή και με άδολη αφέλεια τη ρωτούσαν τι λέει, η γερόντισσα με χαρά τους απαντούσε: «Τους χαιρετισμούς, παιδεία, τους χαιρετισμούς της Παναΐας μας». Ένα από τα διακονήματα της Αγίας Σοφίας ήταν και το να ανάβει τα καντήλια στα ξοκλήσια πέριξ της Ιεράς Μονής όπου εγκαταβίωνε. Μια ημέρα λοιπόν ξεκίνησε με μια ευλαβή πνευματική της θυγατέρα και ανέβηκε 300 μέτρα σε μια απότομη πλαγιά πάνω από τη Μονή για να ανάψουν τα καντήλια στο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος. Αφού λοιπόν άναψαν τα καντήλια, σκούπισαν το εξοκλήσι και θυμίασαν, πήραν βιαστικά το δρόμο της επιστροφής, μιας και τα απειλητικά μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα προμήνυαν σφοδρή καταιγίδα. Με το που βγήκαν από το παρεκκλήσιο, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ξεκίνησε να απαγγέλει, όπως ήταν εξάλλου η συνήθειά της, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Η καταιγίδα δεν άργησε να ξεσπάσει και ήταν όντως σφοδρή. Νεροποντή με χοντρό χαλάζι. Και όμως, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας έκαναν το θαύμα τους. Η καταρακτώδης βροχή και το χαλάζι δεν άγγιξαν την Αγία Σοφία της Κλεισούρας και την κοπέλα που τη συνόδευε. Ούτε μία σταγόνα δεν έπεσε πάνω τους. Και ενώ γύρω τους εμένετο η καταιγίδα, η Αγία Σοφία και η κοπέλα επέστρεψαν στεγνές στο μοναστήρι, απαγγέλλοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

Ένα ακόμη θαύμα της Αγίας Σοφίας θα πρέπει να αναφέρουμε, αφού χάρη στις δικές της μεσητείες προς τον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκο έσωσε το μοναστήρι από τους Γερμανούς και την επίθεσή τους. Στις 5 Απριλίου 1944, Μεγάλη Τετάρτη, αντάρτες του ΕΑΜ Ελλάς που δρούσαν στην περιοχή της Κλεισούρας με αρχηγό τον σχιατιστινό Αλέξη Ρόσιο, γνωστό ως καπετάν Υψηλάντη, επιτίθενται σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα στη θέση Νταούλη, όπου σκοτώνουν 3 προπομπούς στρατιώτες μοτοσυκλετιστές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα γερμανικές δυνάμεις με διοικητική τον Κάρλ Σούμερς, διοικητή του 7ου συντάγματος της 4ης τεθωρακισμένης μεραρχίας των SS, μαζί με τον Βούλγαρο Κάλτσεφ, να καταφθάσουν στην Κωμόπολη. Ο Σούμερς συγκεντρώνει τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες στην πλατεία του χωριού, χωρίς να δει

Ετοιμάζονται να κάψουν ολόκληρο το μοναστήρι, να μην μείνει τίποτα. Η Σοφία, η οποία 10 μέρες πριν γίνει η σφαγή, έλεγε ότι μεγάλο κακό θα συμβεί στο χωριό, τρέχει μαζί με την εικόνα της Παναγίας. Πέφτει στα πόδια τους και τα φυλά και κλαίγοντας τους παρακαλεί να μην κάνουν αυτό που σκεπτόταν. Παναγία φώτισε τους Γερμανούς και επέστρεψαν άπρακτοι. Το αν δεν κλαίμε σήμερα, με την καταστροφή της κλεισούρας και την καταστροφή της μονής, αυτό το οφείλουμε στην Οσία Σοφία. Πόση η δύναμη των Αγίων.

Ας θυμηθούμε λίγα από τα λόγια της που έπεφταν σαν βάλσαμο, αγαπητοί μας φίλοι, στις καρδιές των ανθρώπων που την άκουγαν. Και όλοι έλεγαν μεταξύ τους, το είπε η γιαγιά Σοφία, και ως εκ τούτου δεν χωρούσε αντίρρηση.

Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Αχ, αν κάνουμε έναν καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη έκαναμε το καλόν? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογίαν και έκανες το καλό.

πρώτα τον Θεό να τιμάται, ύστερα τη Μαναία, ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε.

στόμα το χρυσό εμίλησε, έλεγαν για την Οσία Σοφία και είπε «Οι πεθεράδες να σκεπάζουν, οι γεροντάδες να σκεπάζουν, οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού, τριαντάφυλλα στο στόμα, χρυσό κρασάκι στο στόμα, η Θεία Κοινωνία, για να είναι πάντα με τον Θεόν. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλον, να προσέχουμε δηλαδή τα λόγια μας». Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα, μόνον θυμία μα δε χορταίνω, καντήλια, πώς να στο πω, κεριά δεν χορταίνω. Όταν δίνετε, να μην λέτε έδωσα, έχασα, τάισα. Ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα, ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις? Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω, χαπάρ κι έχω. Δεν έχω χαμπέρι, δεν παίρνω είδηση. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Το καλόν το σώμα θα γιάσει το χώμα. Το σώμα το κακόν θα βρωμήσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε τον δρόμο του Θεού.

Θυμών να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακόν πράγμα. Όποιος ενθυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι, η ψυχή να φύγει απάνω. Να μην λέτε λόγια στους γέρους. Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε τον Χριστό. Από πάνω είναι ο Πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας, να μην διαλυθούν τα σπίτια σας.

την Κυριακή. Να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα. Μόνο τις πιο αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα του Θεού. Κυριακή, να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης. Τα χέρια του λερώνει όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Ο Θεός περιμένει, περιμένει. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία, συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα, σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει. Κάνει υπομονή.

0: κλείνοντας το λιτό αφιέρωμά μας στην Οσία Σοφία, τη σύγχρονη αυτή Αγία αγαπητή μας φίλη, θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την ίδια την Αγία, η οποία ψάλλει ένα ψαλμοτράγουδο στην Παναγία μας που τόσο αγάπησε.
1: Γιατί,

Yeah.

Τον κόσμο σου, Χριστέ μου. Δόξα σε Χριστέ μου, δόξα σε, λέει στους μάχους αμαρτωλούς, χάρη μου, υγεία σου, κυρία σου, χωρίσως, επισκέψεως, και αφέσεως, εγκλήρως, του Χριστούρα, μαρτωλούς, αδερφή μου, αλέμου, συγκυρίς και φίλους.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Παντάνασας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης, καθώς και την Ιερά Αγρυπνία που θα ακολουθήσει.

Την Υγεία Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπότητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αυτοί.

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και Επιμενάρχε μας κύριε Ιουστίνε, Πανοσυλλογιότατε Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατουπεδίου, Πολυσέβαστε Γέροντα Εφραίμ, Σεβαστοί Πατέρες, εκπρόσωποι των Αρχών, Άρχοντες του Τόπου και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Μαζί με τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, μέσα σε αυτήν την πανεφρόσινη πασχαλινή ατμόσφαιρα, έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ευλογία να υποδεχόμαστε την οσιολογιότητά σας, Σεβαστέ Γέροντα Εφραίμ, και να κομίζετε πιστό αντίγραφο της χαριτοβρήτου και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Παντανάσης, της τεθυσαυρισμένης στην ιερά σας μονή. Είναι γνωστός ο σύνδεσμος της μονής και του καθηγουμένου αυτής με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και τον σεβασμιότατο επιμενάρχη μας κύριο Ιουστίνο. Αφού τελέσατε όμως τα θυρανίξια του παρεκκλησίου του ναού μας, που τιμάτε στον όσο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον γενάρχη της συνοδείας σας, τον Οκτώβριο του 2023, ο σύνδεσμος έγινε ιδιαίτερος και με την ενορία της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης και σε ένδειξη αυτού είχατε προαναγγείλει την ευλογία αυτή που αξιωνόμαστε να απολαμβάνουμε σήμερα. Και ειδού, η Αγία Παρασκευή Νέας Κρίνης υποδέχεται για να ενθρονιστεί στο κέντρο του ναού της η Κυρία Θεοτόκος η Παντάνασα, που σημαίνει η Παντοβασίλισσα, η Μητέρα όλων των Χριστιανών, η Παρηγορία όλων των πονεμένων, η Χαρά των Θλιβωμένων και η Θεραπεία των Ασθενών θα βρίσκεται εδώ προς μόνιμη ευλογία όλων των πιστών. Προς παραμυθίαν του λαού θα τελείται κάθε Τετάρτη εσπέρας ο παρακλητικός της κανόνας και θα χρείονται με έλαιο από την καδίλα της όλοι οι πιστοί. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, αναφωνεί ο Ψαλμωδός. Τι ανταποδώσουμε αναφωνούμε και εμείς για την ευλογία ταύτη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εκφράσουμε και την μεγάλη μας ευγνωμοσύνη στον ευλαβέστατο κύριο Ρωμανό, στην αδελφή αυτού κυρία Ελπίδα και στη θυγατέρα αυτού κυρία Άννα, για την ευγενική χορηγία της

εικόνος αυτής, οι οποίοι πλέον θα μνημονεύονται μονίμως στην ιερά προσκομιδή της ενορίας μας σε κάθε θεία λειτουργία. Πολύ σέβαστε γέροντα Εφραίμ, ένας λόγος ευχαριστίας φαντάζει πολύ πτωχός. Η καρδία μας πάλι χαρμοσύνω στην προσπάθεια να συντονιστεί με τους παλμούς της αγαπώσης καρδίας σας. Επιτρέπατε μας εκ μέρους των ιερέων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλου του ποιμνίου της ενορίας να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με αυτό το ταπεινό δώρο, ευχόμενοι όπως η κυρία Θεοτόκος σας χαρίζει αδιάπτωτη υγεία και μακροημέρευση, με την παράκληση να συνεχίσετε να μνημονεύετε όπως και κάνετε το ποιμενάρχη μας, τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό της Μητροπόλεως αλλά και της ενορίας ταύτης.

Σεβαστοί πατέρες, κυρία Δήμαρχε, στρατηγέ, διοικητά της ΜΕΡΙΠ, κύριε διοικητά του Ναυστικού Σταθμού Βορείου Ελλάδος, κύριε υποδιοικητά της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, λοιποί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, εντιμότατε κύριε Ρωμανέ, από τούδε και στο εξής ευεργέτα της Ιεράς ημών Μητροπόλεως και αγαπητέ φίλε και αδελφέ εν Κυρίω, πάνω ερεσιμολογιότατε Άγιε Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής και πολυφίλητε Χριστό αδελφέ Πάτερ Αθανάσιε, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Με ιδιαίτερη χαρά και ιδιαιτέρως της προσφυγικής ενορίας Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης υποδεχόμαστε το πάνσεπτο θεομητορικό εκτύπωμα της υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης. Υποδεχόμαστε την ιερά και θαυματουργό εικόνα της με την αίσθηση και την πίστη ότι δεν υποδεχόμαστε ένα μόνο υλικό εκτύπωμα της Θεοτόκου, αλλά ότι υποδεχόμαστε την ίδια την υπεραγία Θεοτόκο, την ίδια την Παναγία, την Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, την Μητέρα ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, την δική μας Μητέρα, την δική σας Μητέρα, την Μητέρα την Μεγαλόχαρη, όπως ύμνησε την Παναγία ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στους Ελευθέρους Πολιορκημένους, την Μητέρα των Πτωχών, των Ασθενών, των Καταφρονημένων, των Αδυνάτων. Υποδεχόμαστε την Παναγία και ενώπιον μας, αγαπητοί αδελφοί, προβάλλει μια ιερά λιτανευτική πομπή. Μια πομπή η οποία έχει ως σημείο εκκίνησής της τον Ιερό Άθωνα και την Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, όπου φυλάσσεται το εκτύπωμα της Παναγίας της Παντανάσης, το αυθεντικό. Μια πομπή στην οποία προπορεύονται αγγελικές δυνάμεις και υμνούν αυτή που έγινε τιμιωτέρα των χερουβίων

και δοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Μια πομπή την οποία λιτανεύουν την ιερά και θαυματουργό εικόνα, οι όσοι και θεοφόροι πατέρες, αυτοί που ενήθρισαν στην ιερά μεγίστη μονή του βατοπεδίου κατά την υπερχιλιετή παρουσία και πορεία της. Όλοι αυτοί οι οποίοι προτίμησαν τον δόλυχο της μοναστικής πολιτείας, αυτοί οι οποίοι εγκατέλειψαν την δόξα της βασιλικής αλουργίδος, αυτοί οι οποίοι προτίμησαν να ζήσουν εντός της παρηγόρου αλλά και της σκόλου ζωής του κοινοβίου της βατοπεδίου, αυτοί οι οποίοι με ευλογία του ηγουμένου τους και πνευματικού πατρός τους επέλεξαν να ασκηθούν μέσα στις σπηλιές που δορυφορούν το ιερό μοναστήρι στα κελιά και στις καλύβες, και μαζί με όλους αυτούς, να που εντός της ιεράς αυτής λιτανευτικής πομπής της Θεοτόκου προβάλλει και ο διάδοχος πάντων τούτων, ο πολυσέβαστος και πολυφίλητος καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου κύριος Εφραίμ, ο οποίος εξ αγάπης και μόνο εξ αγάπης και εξ ελέους εισήκουσε την ιερά παράκλησή μας προς το πρόσωπό του να κοσμήσει και να πρικοδοτήσει τούτη την ενορία της Ιεράς μας Μητροπόλεως με αντίγραφο ακριβές της θαυματουργού ιεράς εικόνος της Παναγίας της Παντανάσης. Αυτός προπορεύεται τούτης της ιεράς πομπής, ο σύνδεσμος του παρελθόντος με το παρόν, ο σύνδεσμος της ιστορίας της Αγιονίμου Πολιτείας με την ιστορία, την μικρή ιστορία τούτης της ενορίας και τούτου του τόπου, ως σημεοφόρος αυτής της ιεράς παρελάσεως, την οποία μετέχουν όλοι αυτοί που προανέφερα, κρατώντας αντί σημαίας τον Τίμιο Σταυρό, κρατώντας αντί λαβάρου την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, κρατώντας αντί τιμητικών πολεμικών οπλισμών κλάδους ειρήνης και αγάπης προς όλους. Αυτή λοιπόν η Ιερά Πομπή εκίνησε πριν από λίγες ημέρες από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ειδού. Σήμερα κλήρος και λαός υποδεχόμαστε πρώτον αυτήν την πομπή, η οποία πομπή μεταφέρει το ιερό εκτύπωμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρέστη Βασίλισσα εκ δεξιών ημών, πεποικιλμένη, περιβεβλημένη με τη Θεία Δόξα της, αυτήν που έλαβε με την ταπείνωσή της και με την υπακοή της στο θέλημα του Θεού. Ήλθε η Βασίλισσα του κόσμου, η αληθινή και μόνη και μόνιμη Βασίλισσα, η οποία βασιλεύει όχι με την βία, όχι με την εξουσία, αλλά βασιλεύει με την αγάπη, με το έλεος, με την ταπείνωση. Ήλθε αυτή που παρότι είναι η πρώτη μετά τον ένα, αυτή που κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, παρότι είναι περιβεβλημένη με τόση τιμή και τόση δόξα, ήλθε ταπεινά, αφανώς, όχι εξουσιαστικά αλλά θυσιαστικά, όχι για να τρομοκρατήσει αλλά για να πανηγορήσει, όχι για να επιβληθεί αλλά για να προτείνει τη ζωή της, τη διακονία της μέσα στην Εκκλησία και την ταπείνωσή της ως τρόπο ζωής όλων μας. Δοξάζουμε τον Άγιο Θεό, ο οποίος επέβλεψε επί την ταπείνωση του Επισκόπου, του κλήρου και του λαού του της επαρχίας,

και μεγαλεία και πάλι ποιή. Δοξάζουμε τον Θεό διότι σε τούτες τις ημέρες, τις περίεργες, τις θολές και τις σκοτεινές, που όπως έλεγε ο Κυρφώτης Κόντογλου, αυτός ο λογοτέχνης, ο χριστιανός, οι άνθρωποι πιάνουν το τρελό νερό και ονόμασαν το μαύρο άσπρο, τον τρελό γνωστικό, το ίσιο στραβό. Σε τούτες τις ημέρες λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό που ήλθε η Παναγία για να μας υπενθυμίσει ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στο σκοτάδι, αλλά ότι η αλήθεια βρίσκεται στο φως. Ότι ο άνθρωπος περπατά ορθά όχι όταν αμφισβητεί και βλασφημεί τον Θεό, αλλά όταν δίδεται και αφοσιώνεται στον Θεό. Ότι μπορεί και πάλι ο άνθρωπος να αισθανθεί τον συνάνθρωπό του όχι σαν απειλή, όχι σαν εχθρό του, αλλά σαν αδελφό του. Ότι μπορεί με τη χάρη και την παρουσία της Παναγίας να ξανασμίξουμε αληθινά και καρδιακά, να αγαπηθούμε, να δούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει, να συγκροτήσουμε ιερές και φεδρές πανηγύρις όπως η σημερινή, να χαρίσουμε χαμόγελα, αγκαλιές και καρδιές σε όλους αυτούς που κλειδωαμπαρωμένοι από τον εγωισμό τους ζουν μέσα στην έσχατη απελπισία του μόνου, της μοναξιάς. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί παρότι την απιστία μας, παρότι την αποστασία μας, συνεχίζει να παραμένει εντός της σκηνής των ανθρώπων, συνεχίζει να μας καλεί σε μετάνοια, να προτείνει το σώμα του και το αίμα του, τη θυσία του δηλαδή, ως τροφή, ζωή και ανάσταση όλων μας. Δοξάζουμε τον Θεό που μας χάρισε και μας χαρίζει την υπεραγία Θεοτόκο, την παρηγορήτρια, την εσφαγμένη, την ελαιοβρύτισσα, την Παναγία την Αθωνίτισσα, την Παναγία της Ελλάδος, την Παναγία ολοκλήρου του κόσμου. Να μας χαρίσει την Παναγία για να έχουμε μάνα, αδελφοί μου, που θα μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτήν και να είμαστε βέβαιοι ότι θα εισακούει τις προσευχές μας. Καλώς όρισες, κυρία Παντάνασα Θεοτόκε, στην ενορία της Αγίας Παρασκευής στην προσφυγική, στην ενορία και στον τόπο τούτο που θεμελιώθηκε με δάκρυα και υδρότες από πρόσφυγες που ήρθαν κυρίως από τα μικρασιατικά παράλια, από τον Τσεσμέ, την Κρίνη, από τα χωριά Πέριξ του Τσεσμέ και της Σμύρνης, από τον Ταΐδερε, την πατρίδα του Αγίου Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτου, από την πατρίδα, την αλυσμόνητη πατρίδα που δέχτηκε στα σπλάχνα της τον νεομάρτυρα Γεώργιο, από τις πατρίδες που μπορεί να εγκαταλείφθησαν τοπικά, αλλά που ουδέποτε εγκαταλείφθησαν από εμάς τροπικά. Σε τούτη την πατρίδα ήρθες, κυρία Θεοτόκε, σε τούτους τους ανθρώπους του μόχθου, της αγωνίας, του οράματος, της ελπίδος, τούτοι οι άνθρωποι που σε υποδεχθήκαμε, σε είδαμε, σε προσκυνήσαμε και θα σε προσκυνούμε με την ελπίδα ότι θα συνεχίσεις να μας υπενθυμίζεις ότι αληθινός άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει να αναγνωρίζει την αρχή της υπάρξεώς του που είναι ο Θεός και να συνδέεται με την αρχή της υπάρξεώς του που είναι ο Θεός. Να μας υπενθυμίσεις ότι είμαστε αληθινοί άνθρωποι μόνο όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας. Να μας υπενθυμίζεις, Θεοτόκε, ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι το φάγομεν πίωμεν, αύριο γάρα ποθνίσκομεν, αλλά ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να σωθούμε δια των πρεσβειών σου.

Για του Υιού Σου, του Μονογενούς. Και μαζί με την Παναγία καλωσορίζουμε τον προσμονάριο της Παναγίας στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Πατοπεδίου, αυτός ο οποίος ως αναμένη λαμπάδα παραμένει εντός των επτά, ενώπιον των επτά θεομητορικών εικόνων θαυματουργών. Καλωσορίζουμε Αυτόν ο οποίος έγινε η αιτία της δικής μας σημερινής χαράς, τον πολυσέβαστο και πολυφίλητο Άγιο Καθηγούμενο και Διάκονο της Παναγίας, Κύριο Εφραίμ. Πανοσιολογέται Άγιε Καθηγούμενε Πάτερ Εφραίμ. Σε αποκαλούμε Πατέρα γιατί τούτη η Μητρόπολη έτσι σε αισθάνεται και έτσι σε αναγνωρίζει. Σε αισθάνεται ως πατέρα της και ως αδελφό της. Και τούτα τα λόγια του Επισκόπου δεν είναι φιλόφρονα λόγια ή τυπικά λόγια που το απαιτεί η ημέρα. Αλλά τούτα τα λόγια του Επισκόπου εκφράζουν αυτό που πιστεύουν οι κληρικοί μας. Οι κληρικοί μας που διακονούν τούτο το λαό με αυτοθυσία και με αγάπη και με αυταπάρνηση. Τούτα τα λόγια τα πιστεύουν αυτοί που χόρτασαν από τα χέρια σας, αυτοί που παρηγορήθηκαν από τα λόγια σας, αυτοί που στηρίχθηκαν από την παρουσία σας, αυτοί οι οποίοι έλαβαν θάρρος και δύναμη για να συνεχίζουν τον αγώνα της ζωής. Ο Σεφ παρέστητε και πάλι, Άγιε Καθηγούμενε, στον τόπο σας, στην πατρίδα σας, στην Μητρόπολη σας, στους ανθρώπους σας, σε όλους αυτούς, σε όλους εμάς που αναγνωρίζουμε την ευεργεσία σας και δεν την κρύπτουμε, αλλά την ομολογούμε. Σας καλωσορίζουμε έχοντας τη συνείδηση και την πεποίθηση ότι μεταφέρετε την άβρα του Άθωνος, την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου, την ευλογία των ιερών λειψάνων που φυλάσσονται στην Αθωνική Πολιτεία, τα δάκρυα μετανοίας των μοναχών ανά τους αιώνας που ως δροστιστική βροχή πίπτουν πάνω στις καρδιές μας. Έχουμε βέβαια την επίθεση ότι σήμερα στο πρόσωπό σας καλωσορίζουμε έναν χρυσό κρίκο της υπερχιλιετούς πορείας του Αγίου Όρους. Πόσο όμορφα περιγράφει την παρουσία του Αγίου Όρους ο αείμνηστος Όσιος Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης. Καράβει και ταξιδεύει το Άγιον Όρος με κατάρτι τον Άθωνα. Σημαία τη Μεγαλόχαρη και άγκυρα την Παναγιά. Σταμπάρια κουβαλά, νάμα, μέλι, κερί και λιβάνι για τους κουρασμένους του Νάρθηκα, για τους πονεμένους των Στασιδιών. Καράβι είναι το Άγιον Όρος που θεραπεύει τις πόνους και τις λύπες μας, που γλυκαίνει τις θλίψεις μας και ενισχύει τις αποφάσεις μας και τους οραματισμούς μας. Πανοσιολογιότατε Πάτερ Εφραίμ, εκφράζον τα αισθήματα όλων των πιστών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και της ενορίας αυτής, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα αυτά τα οποία κάνετε, προσφέρετε, αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για αυτό που είστε. Εμείς ταπεινά θα προσευχόμαστε το ευσκιόφυλλο δέντρο που φυτεύτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό να έχει χρόνους μακρούς, άλυπους, χρόνους τέτοιους που θα το κάνει το ευσκιόφυλλο αυτό δέντρο να αυξάνει όλο και περισσότερο και να φιλοξενεί κάτω από τη σκιά του όλους τους πονεμένους του βίου. Σας παρακαλώ, επιστρέφοντας και πάλι στην Ιερά Μεγίστη Μονή, να βάλετε την μετάνοιά μας προς το ιερό εκτύπωμα της Θεοτόκου της Παντανάσης.

0: παρακαλέσετε να πρεσβεύει πρώτον για τη σωτηρία μας και να σκέπει όλους εμάς οι οποίοι πραγματικά την αγαπάμε και μπορεί να είμαστε τρελά παιδιά της, ανυπάκουα και δύσκολα. Δεν πάβουμε όμως να την αναγνωρίζουμε μητέρα, να την αγαπάμε και να την αναζητούμε. Μαζί με τον Άγιο Καθηγούμενο έχω μεγάλη επιθυμία σήμερα να τιμήσουμε όλοι μαζί έναν άνθρωπο που δεν μας γνώριζε, ούτε τον γνωρίζαμε, έναν άνθρωπο που δεν μας ήξερε, ούτε τον ξέραμε, που όμως η αγάπη του Χριστού και η ορθόδοξη πίστη τον έκανε μέσα σε λίγες ώρες να είναι τόσο οικείος σε εμάς, να είναι αδελφός μας και συγγενής μας. Τον έκανε η παρουσία του γέροντος Εφραίμ, με τον οποίο συνδέεται, να γίνει και αυτός μέλος της πνευματικής μας οικογένειας. Τούτος ο άνθρωπος, με πρόταση του γέροντος Εφραίμ, αποφάσισε να καλύψει την δαπάνη και του Σταυρού που εψές τοποθετήσαμε στον Άγιο Παντελεήμονα Βότση, που είναι πιστό αντίγραφο ενός εκ των τριών σταυρών που κατασκευάστησαν με εντολή του Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το όρμα του εν τούτο Νίκα, αλλά και την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Εντιμότατε κύριε Ρωμανέ, σας υποδεχόμαστε και πάλι στην έδρα της Ιεράς μας Μητροπόλεως στην Καλαμαριά και σε τούτη την ευλογημένη ενορία της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Γνωρίζουμε ότι προέρχεστε από τον ομόδοξο λαό της Ουκρανίας, που τόσο πολύ δοκιμάζεται από πόλεμο αδελφών τα τελευταία χρόνια. Εμείς μαζί με τις προσευχές μας και τις ευχαριστίες μας για την προσφορά σας στην Ιερά μας Μητρόπολη, σας υποσχόμαστε ότι από σήμερα και εδώ, ακόμα εντονότερα, θα προσευχόμαστε για την ειρήνευση της πατρίδας σας. Γιατί, κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, όταν πάσχει ένα μέλος, όλο το σώμα πάσχει. Και αφού πάσχει η ομόδοξη Ουκρανία, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία πάσχει. Κι όπου κι αν πάσχει άνθρωπος, δεν είναι καθόλου χριστιανικό να μην συμπάσχει ο συνάνθρωπός του. Σας παρακαλούμε να αισθάνεστε πλέον τη Μητρόπολη σας σπιτικό σας, τον Επίσκοπό της αδελφό και τα μέλη του της τοπικής εκκλησίας συγγενείς σας. Όταν θα επισκέπτεστε το Αγιώνυμο Όρος και έρχεστε εδώ στο αεροδρόμιο της Μίκρας, να γνωρίζετε ότι πάντοτε θα έχετε μια πόρτα ανοιχτή εδώ στην Καλαμαριά. Εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό σας, σας παρακαλώ να δεχτείτε την ανωτάτη τιμή της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον Χριστό Σταυρό του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, του Πολιούχου και Προστάτου και Αστέγου Αγίου της Ιεράς μας Μητροπόλεως και της Πόλεως της Καλαμαριάς, με την ευχή να έχετε εσείς και οι οικείοι σας δύναμη και υγεία για να μπορείτε να συνεχίζετε να αγωνίζεστε στον αγώνα της ζωής, να συνεχίζετε να αντέχετε στις θλίψεις και στους πειρασμούς του βίου, να αποτελείτε για όλους αυτούς που έχουν ανάγκη έναν αδελφό με ανοιχτά χέρια και ακόμα πιο ανοιχτή καρδιά. Παρακαλώ τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο να διαβάσει το πιτάκιο της αναγορεύσεως.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ευεργετικών γράμμα. Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, στοιχούσα της Αποστολικής Παραγγέλμαση, απόδοτε πάση τα σου φυλάς, το την τιμήν την τιμήν, ουμήν αλλά και θέλουσα εκφράσει την ευαρέσκεια.

0: αυτής προς ανθρώπους, ή την εσπαρήγαγον εν τη Ιερά Μητροπόλη ημών, αξιομιμή τους πράξης και Χριστάς διακονίας, προάγεται δια του παρόντος αρχιερατικού ευεργετικού ημών γράμματος, απονείμε το κυρίο Ρωμάν Πετρουτσένκο, το ανώτατον παράσημον αυτής ήγουν των σταυρών πρώτης τάξεως του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου, εις ένδειξη μεν τιμής δια την ευεργεσίαν αυτού εις την Ιεράν ημών Μητρόπολην. Ανακηρύσει δε αυτόν ευεργέτην αυτής, προς δόξαν δε Θεού και τιμήν και μνήμην του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου, ο Μητροπολίτης, ο Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, εβεβαίωσα τι εμή χειρή.
1: Άξιος.

0: Η Μητρόπολη μας, συμπολιούχο και συμπροστάτηδα, έχει την υπεραγία Θεοτόκο την φανερωμένη της Νέας Μηχανιώνας. Μια εικόνα η οποία ήλθε από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας, από την Προποντίδα. Ένα μικρό αντίγραφο αυτής της θαυματουργού εικόνας θα σας προσφέρουμε για να, τοποθετήσετε στο σπιτικό σας σαν διαρκή ευλογία, σαν μόνιμη ευλογία για σας και την οικογένειά σας. Όπως σας είπαμε, εντιμότατε ευεργέτα, η Μητρόπολη μας είναι προσφυγική. Οι άνθρωποι όταν διωγμένοι από τους Τούρκους μέσα σε εκείνον τον χαλασμό του ξεριζωμού ήλθαν εδώ, προτίμησαν να αφήσουν εκεί στις πατρίδες τα προσωπικά τους αντικείμενα και τον πλούτο τους και να φέρουν τα ιερά και τα όσια τους. Ένα τέτοιο ιερό κοιμήλιο είναι και ένας σταυρός αγιασμού, τον οποίον κάμαμε και αντίγραφο και τον οποίον τον προσφέρουμε σε εσάς, ούτως ώστε να τον έχετε πάνω στο γραφείο σας και να θυμάστε ότι τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Κανένας πόνος όταν γίνεται με πίστη στον Χριστό δεν καταλήγει στον θάνατο, αλλά στη χαρά της Αναστάσεως. Θα σας παρακαλέσω, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ας
1: καθίσω.
0: Να το βλέπει λίγο τη κάμερα.
2: Ακούγεται? Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την μεγίστη τιμή, αγάπη και ευλογία. Εκ μέρους όλης της καρδίας μου, σε όλους εσάς που είστε παρόντες, αγάπη, αγαθοσύνη και χάρις του Θεού να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν.
0: Ο λόγος τώρα, γέροντα, σε εσάς. Σε εσάς που είστε η αιτία της σημερινής χαράς και ευλογίας. Οι άνθρωποι με πολύ χαρά θα σας ακούσουν. Να είστε δε βέβαιος ότι ο λόγος σας θα πέσει σαν ποτιστική βροχή στις καρδιές και θα συνθεώ, θα δώσει καρπούς εκατό το πλασίο μας. Και πάλι καλώς ορίσατε.
3: Σεβασμιότατε, χαίρομαι που πατέρ Νικόλα και δεύτερη φορά έρχομαι εδώ και πραγματικά θυμάμαι που ανοίξαμε το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωσήφ του Ισυχαστού, του Γενάρχου μας.

Το ιερόν ο πατήριο Ακίμη ο Μακαριστός και μου λέει, βλέπεις αυτό, λέει, το ίδρυμα, είχε τζάμιν από πάνω σε ένα μικρό κυβωτιάκι εκεί που το είχε και ίδρωνε μήλο το οποίο ευωδίαζε και αυτό γινόταν την ώρα της αγρυπνίας. Τι σημασία είναι, έχει προσευχή. Και από τότε, ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη ευλάβεια στην Αγία Παρασκευή και χάρηκα πάρα πολύ όταν ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας μου είπε ότι η Παναγία η Παντάνασα θα είναι στην Νόα της Αγίας Παρασκευής. Πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει, διότι το χτύπημα της Παναγίας όπου πηγαίνει, επειδή τιμάται από τον λαό, ο λαός μας έχει μια έμφυτον και αυθόρμητον αγάπη προς την Παναγία, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Γιατί αυτή η Παναγία στην ουσία είναι ένα χτύμα του αημνής του γέροντος μας και πόσο ο Θεός εργάζεται, σεβασμιότατε. Εις τον αριστερό γείωνα του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου ήταν η Παναγία η Οδηγήτρια, επίσης θαυματουργός, που θαυματουργικά μετετέθην εμπνεύματι στη Μονή Ξενοφόντος. Θυμάστε την ιστορία του θαύματος, το 1746. Και πήγαν οι πατέρες το πρωί να άρψουν τα κανδύλια, λείπει η Παναγία. Πού είναι η Παναγία, την έκλειψαν. Η πιο λογική αντίδραση ότι εκλάπη. Έγινε κινητοποίηση, όπως λένε οι διήγηση στο αρχείο μας, και μετά από μερικές μέρες είπαν ότι η Παναγία αυτή είναι στη Μονή Ξενοφόντος. Πηγαίνουν οι πατέρες στη Βατοπηδή και τη φέρνουν πίσω. Την επομένη πάλι πήγε. Και την άφησαν εκεί και ήταν ο κείωνας αυτός γενός. Ήταν γενός. Και τότε που ήρθαμε εμείς από την Νέα Σκήτη, φέραμε την Παναγία την Παντάνασα και τη βάλαμε ακριβώς στον αριστερό κείωνα. Και έτσι αναπληρώθη η θαυματουργός παρουσία μιας θεομητορικής εικόνος. Αυτή η εικόνα, θεμεσβιότητα, το ξέρετε, είναι μια προσωπική, όπως είπα, πνευματική περιουσία του γέροντός μας και πώς την απέκτησε. Όταν ήταν στη Νέα Σκήτη, ήταν δύο γεροντάκια, Σημειών και Παρθένιος, απέναντι από την καλύβη των Αγίων Αργύρων. Και ο ένας ήταν Κύπριος. Του λέει, Πάτερ Ιωσήφ, αυτή η Παναγία είναι θαυματουργός, την έφεραν οι προκάτου, οι πρόγονοι μας από τη Μικρά Ασία. Την έχουμε εδώ και όταν εμείς θα φύγουμε δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι θαυματουργός. Και δεν την παίρνει, θα σου δώσουμε εσένα, δώσ' μας κάτι που χρειαζόμαστε. Και τους έδωσε, όπως είπε ο γέροντος ο Μακαριστός, δύο χρυσές λίρες που είχε. Και πήρε την εικόνα αυτή και τη σαν άραβε να κοίμει τον καντήλι και η πρώτη θαυματουργική παρουσία της Παναγίας εκεί ήρθε ένας από τη Λεμεσό να προσκυνήσει. Μόλις πάει να προσκυνήσει, αμέσως αστράφτη η Παναγία, όπως είναι το πρόσωπό της, το ρίχνει κάτω. Αυτός ο καημένος εσάστησε, λέει, τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει, του λέει ο γέροντας. Του λέει, δυστυχώς ασχολούμαι με τη μαγεία. Και τότε ήρθε σε αυτόν και άρχισε έτσι να έρχεται στην εκκλησία και να προσεύχεται με αυτό το θαύμα της Παναγίας. Το άλλο θαύμα που έγινε μπροστά μας ήταν όταν είμαστε στην Μονή Τιμίου Σταυρού της Μύθης, σεβασμιότατε, προτού να γίνει ακόμα Άββατο, το είχαμε ένα Άββατο το μοναστήρι, αλλά στις πρώτες μέρες δεν έγινε, μετά από μερικούς μήνες έγινε, ζήτησαν να έρθει μια κυρία τυφλή να μένει εκεί να προσευχηθεί το βράδυ, όλο το βράδυ. Ο γέροντας δεν λέει, εφόσον θέλει και δεν είναι Άββατον ακόμα. Μάλιστα, ήρθε μια γριά περίπου 65 ετών, 70, πόσο ήταν. Και το πρωί πήγαμε εκεί και τη βλέπουμε να έχει το φως της. Είναι φοβερό και αυτό. Αλλά η Παναγία αυτή συνήθως βοηθά και έχουμε πολλά παραδείγματα από τους καρκινοπαθείς. Ήρθε ένας από τη Ρωσία πριν μερικά χρόνια, πριν 10 χρόνια, ο οποίος μου λέει, έχω καρκίνο στο λαιμό

0: Μου είπαν οι γιατροί θα γίνει εγχείρηση οπωσδήποτε, διότι αν δεν γίνει εγχείρηση θα επεκταθεί και μπορεί να χάσω τη φωνή μου. Έγινε η εγχείρηση και ήρθε στο μοναστήρι και μιλούσε πολύ ψιθυριστά. Του λέω Σέργιε, τον έλεγα, και έρχεται ακόμα. Πάμε να κάνουμε μαζί του παράκληση στην Μαράγια την Παντάνασσα. Πάμε να κάνουμε παράκληση. Και την επομένη ακριβώς η φωνή του ακουγόταν από την εκκλησία στην πύλη. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ έτσι έντονα και παρόλο που έχουμε τόσες αρχαίες εικόνες, η Παναγία Βηματάρης, η Παναγία Παραμυθία, η Παναγία Εσφαγμένη, η Παναγία Ελαιόφρυντης από την έρχεται στην άλλη ενορία της, στη Μητρόπολη, εντούτοις αυτή η Παναγία χωρίς να το επιδιώξουμε έγινε πανέφημη, έγινε πασίγνωστη. Είναι νεότερης, είναι του 19ου αιώνα η αγιογράφησή της. Και όμως είναι στις καρδιές όλης της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που θα την έχετε εδώ. Όπως άκουσα, θα κάνετε παράκληση πολύ ωραία κάθε Τετάρτη και θα δείτε ότι θα είναι η ενορία της Αγίας Παρασκευής πριν την εικόνα της Παντάνασσας και θα είναι μετά την εικόνα της Παντάνασσας. Εύχομαι έτσι να μαζευτεί ο λαός, να παρηγορείται ο λαός και να θεραπεύεται, διότι είναι ένα μυστήριο, πατέρα Νικόλαε, ότι ο Θεός επιτρέπει αρρώσκες και μας βοηθούν οι αρρώσκες. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο καρκίνος έβαλε πολλούς στον παράδεισο. Και είναι αλήθεια αυτό. Όμως μας χαρίζει διάφορα ιαματικά κέντρα που θεραπεύομαστε. Γι' αυτό είναι η σπλαχνή του Θεού και να παραγγέλουμε την Παναγία να μας βοηθά, γιατί είναι τόσο ταπεινός ο γιος της, που την προβάλλει αυτή πιο φιλές φράχνη πολλές φορές από αυτό. Γι' αυτό να τηρούμε τις εντολές, διότι αυτή αναπαύεται, να τηρούμε τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και ο Γέροντας μες σας το λέω που το ξανείπα κάποτε αυτό, είχε την Παντάνασσα στο κελί του και γονάτισε και της λέει όπως μας έλεγε ο ίδιος: Παναγία μου συγχώραμε, σε αγαπώ πάρα πολύ, αλλά τον Υιό σου τον αγαπώ πιο πολύ. Συγχώραμε, σ' αγαπώ και σένα, αλλά τον Υιό σου τον αγαπώ πιο πολύ. Και το απαντάει η Παναγία φυσικό του τρόπο. Του μιλά. Και εγώ αυτό θέλω. Έτσι είναι. Και αυτόν εύχομαι η Παναγία να μας βοηθήσει, ώστε όντως να αγαπήσουμε τον Υιό της, τον Κύριό μας, ο οποίος είναι τα πάντα και εν πάση. Την ευχή σας.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρα αυτού εγέρση.
2: Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση.
1: Όλοι μαζί Χριστό.

0: πατήσεις και τις ευθύνες να είναι χαριτάμενο. Όλοι φόξονες ο Κύριος.
1: Είναι πολύ ωραίο σεβασμένο το προσκυνητάρι. Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραίο. Και ωραίο το μέρος και ωραία έτσι η κατασκευή του και η καλλιτεχνική του έτσι.
0: Αξία. Θα ξεκινήσουμε τώρα μέσα στην Αγρυπνία, στην οποία θα προστεί, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο γέροντας Εφραίμ. 12.30 ώρα θα πούμε το Χριστός Ανέστη, το διευχόν δηλαδή. Αμέσως τώρα η Αγρυπνία. Μέσα στη βδομάδα κάθε μέρα θα λειτουργεί ο ναός για 7 μέρες και την Τετάρτη, την ερχομένη Τετάρτη, θα είναι η πρώτη παράκληση στην Παναγία την Παντάνασα, η ευλογία του Ελέους και στη συνέχεια διανομή του ευλογημένου Ελέους σε όλους σας για θεραπεία ψυχής και σώματος.

0: Στο Σαν Έστ. Σε καλά.
1: Γεια σας.
2: Ευλογείτε.

0: Δόξα τω Θεώ και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ασελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιός της ασθενείας ημών, ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρθρων ημών, των επιούσιων δώσουν ημών σήμερα. Και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστινή βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αέγκυς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τεσσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο ευσωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη υπονήμου σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμει σου στους βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτούς κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχειν την σύν όπλων ειρήνης αεί των τρόπεων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδε σε αγαθή τη αγκεσία ημών. Πανίμνητε Θεοτόκη. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σε κέλου βασιλεύει. Και χορήγει αυτή σου ανώθεν την νύχη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον κύριε, ελέησον κύριε, ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε, ελέησον κύριε, ελέησον κύριε, ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου.
2: Κύριε, ελέησον κύριε, ελέησον κύριε, ελέησον.
1: Και λίγον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί της αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί της αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκλεισε και επίκουσέ με εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθουν και Κύριο συντελήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού των κύκλων συμπιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσουμε Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως εχθέροντάς Ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και υπ' τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθεν του Κύριου συντελήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξουμε μη δε τη οργή σου παιδεύσιμη, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και πεσύρισε με την χείρα σου. Ού και στενίασε της αρχή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν ειρήνη στο στέγμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίμω επειδή την κεφαλή μου σε φορτίο μου βαρύ βαρύτησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και τα κάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήσανε μεγμάτων και ουκ έστειν ήρεσαν της αρχή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρο ρεόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίρων με εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγισά μου ακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντας την ψυχή μου και ζωή στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δωλεότητας όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως ουκ οικούν και ουσί άλλων σου κανήκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος σε άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ολεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισε, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και τη συνοηθήνη απόδοση μου με μεγαλωριμόνισον. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδόν με ενωπιών με στη διαπαντό. Ότι την ανομία με εγώ έναν καιρό και με ρυθμίσει υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται περιμέ και πληθύν τη ανεμισούνη με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με πήκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσει απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου. Μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου σε ορθρίζω, δίψησέ σε η ψυχή μου, που σ' απλώσεις άξιον γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. ότι κρίσον τελώ προζωά στα χείλη με πενέσου σύση. Ούτω ευλογήσαν τη ζωή μου την κορώμα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλε γαλαίο ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόσουν τη στρομνή μου τη ώρα σε μελέτων εισέ, ότι εγενήθη βοηθό μου τη σκέπτο πτερίγω σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτη την ψυχή μου σε ρεύστα και δότη τη γη. Παραδοθεί τη χείρα ζωμφέ μερίδε αλοπέκων έσυνδε. Ο δε βασιλέ εφραθή του Θεού επενεθήστε πάσο μείον αυτό την εφράγη στόμα να λούν τον άδικα. Εν τη ώρα σε μελέτω μισέ ότι γεννήθη βοηθό μου τη σκέπτο πτερίγω σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ίξιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ίξιος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε φτιάξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σου η προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε. Που σε ολογίζουν το καταβερνόντων ει βλάκων οι γεννήθυνου οι άνθρωποι σε αβοήθησαν κρίση ελεύθερου. Ω ή τραυματίε καθέδωσαν τάφολο και μπλήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθετο με λάκκο το τάρτο τη σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμένε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επίγαγε επεμένε. Εμάκρο ζωστό με πεμόθητο με επιτέλεγμα η αυτή. Παρεδόθη λίγο ξεπορευόμενο εφθαλμί μου στέλνησαν από πτωχίε. Εκέγραψα προσέ, κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τι νεκρέ που είσαι θαυμάσια, ή ατρία να στήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τι σε το τάφο του ελαιό και την αλήθεια σου αντιαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγό προσέ, κύριε, κέξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ινατή, κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόψη εκνότητό μου ξεθύσει ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέδι ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σε ξετάραξαν. Εκεί κλωσάν μου σε είδωρο όλη την ημέρα περί έτσκον με άμα. Εμάκρυνσε από μου φίλων και πλησίων τη γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έξα και νυχτή εναντίον σου. Τη ελθέτων οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντατε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία στον ιόμενο πάστας νόσου. Τον λετρούμενο εκθρά στη ζωή του στεφανούντας ανελέγγυη εκτιρμής. Τον επιπλώ...

δυνατόν να αγαθεί την επιθυμία σου να γεννηθεί στο ετούνιό τη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάρει αδικουμένη. Εγνώριστε οδού αυτού του Μωυσή, τη Ιση Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πουλιέλαιο, ούχη θέλω οργιστή στη δύο στον αιώνα μηνύ. Ούχα τη αλωμία ημών επίση νημίνου, δέκα τη αμαρτία ημών τα πέδω και νημίνου. Ότι κατά το ύψο του ουρανού τη γη κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού του φοβημένου αυτών. Καθώ τον απέξουν το λέω αποδεσμό είναι μάκρυφη μόνο σε αλωμία ημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ούσο κτήρι σε κύριου φοβημένου αυτών, ότι αυτό είναι το πλάσμα ημών ευνήσει δικού σα μεν. Άνθρωπο ω η χώρα του σε ημέρα αυτού ω άνθρωπο αυτού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα διέλθεν αυτό και όχι υπάρξει ο πυγνό τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνου και στου αιώνου φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων τη φυλάζουν δεθήκην αυτού και με μημέ λωρών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν τω ουρανό, ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντε των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, παντόπου τη ποτιέ αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο.

0: Σκουσπρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και ύψο αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: η ελέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: η ελέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επ' του Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επ' του Πατρός ημών Εφραίμιρο μονάχου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επ' του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Προχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επ' της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγησο.

0: Έρτου κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύτη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γέννετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκήρυξε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο εν αέλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρος εγέντο η φωνή του ασπάσμου σου εις τα ότα μου εσκήρυξε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση τη λελαλημένη αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε με την ταπείνωση τη δούλη αυτού. Η δούγαρα από τον ίν μακαρίου με πάσε γενέ, ότι επίση έμει μεγαλεί ο δυνατό και άγιο το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία, μ'

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού

δόθηκε εν ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Οι απαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσαι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνωμα της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κλίνες θέση. Η δούγαρα νομή συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφε της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με εγαλείες και φρουσίνε εγαλιάζοντος θεέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των μαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με του προσώπου και πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την εγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέα σε στήν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτερμής, ύψισον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνησιμον Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εγκρίνη, του Ιωσίου Ισίφτου Ψυχαστού και του Ιωσίου Χρυσοστόμου, του Ιεραποστόλου του Εναφρική, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάνω σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολύ, ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Παναγία Σακράντο, υπερευλογημένη σε δόξα, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε.

0: Ετικέτ εν ειρήν Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τι υπερμάχο και ταχύ αντιλήψη σου, οι λυτρωθέντες των δεινών ευχαριστήρια, αναπέμπομεν η δούλη σου Θεοτόκε. Αλλός σώζουσα πληγών παντίων δέσποινα, των κακούντων ημάς ρίσε περιστάσεων, ή να κράζομεν, χαίρε μόνη παντάνασα.
3: Χαίρε μόνη παντάνασα.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου θαυμάτων, ο παντάνασα κόρη, λάμψα σαγάρ το προσώπο η Παναγία μορφή σου, τη ταπεινή ημίν απέδειξε την ενικούσαν τη εικόνη σου χάριν των Ιάσεων. Προσύν δεόμενη αδιστάκτο πίστη οι πάσχοντες ανεζήτουν. Και ειδού δέσποινά μου, ότι αενάως πάση παρέχει ταύτην τα σπικίλα νόσου θαυμαστό θεραπεύουσα. Διό εν ευλαβία συνελθόντες τη αγία σου μνήμη ευχαρίστως και ομοφόνος υβοόμεν. Χαίρε η προστασία των θλιβωμένων και ίασης των ασθενούντων.

0: πάντων, χαίρε μόνη παντάνασα.
1: Χαίρε μόνη παντάνασα.
0: Συναξάριον, τη εβδόμητο αυτού μηνός, την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάστη και πόλος. Εβδομάτι Σταυρίο τύπος πόλο αμφετανήθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και των συναυτών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τη αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμεν των εξαιρέτων Ιάσιων και εταίρων θαυμασίων, άπερ κατά διαφόρους καιρούς επιτελεί η Κυρία ημών Θεοτόκος δια της θαυματουργού αυτής εικόνος της ευρισκομένης εν τη Ιερά Μονή του Βατοπεδίου και επωναζωμένης παντανάσης. Πάθη ποικίλα νόσωστε του καρκίνου, απεσκοραρχίστη σι φαύση φωτοτόκε, 15η αγλαομόρφου παρθένου τεράτων μνήμην Άγη. Τες της παραχράντος ο Μητρός και παντανάσης πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

γένετο των διημάζους ανθρώπους και διε την μετέραν σωτηρία τα αδελφόντα εκ των ουρανών και σαρκοφθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμουν ανεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του

Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

μονογενήσου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Συ εκ του μειώντος εις το έννοι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι, κι ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και τη βασιλείαν εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενήσου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, την εκ το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσαν, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα, με τάρση

0: υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ.

κατοικητηρίου σου και πατρών δόξα τη βασιλεία σου. Και ελθέ το αγιάσαι η μασου άνω το πατρί συγκαθήμενο. Και όδε η μην αοράτο συνόν και καταξίω σου μη κρατιά σου κυρίω. Μεταδούνε η μην του ακράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο. Και διημών παντή το λαό.

Νομίζω ότι όλοι που μείναμε απόψε στην αγρυπνία αυτή και ο καθένας για να μείνει εδώ σημαίνει ότι εβίασε λίγο τον εαυτό του. Διότι μένουμε εδώ βιάζοντας τον εαυτό μας την προσευχή. Και ξέρετε ότι αυτό είναι μια μεγάλη έτσι βία. Διότι ο νους του ανθρώπου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι ένας αλήτης. Δηλαδή τώρα είσαι εδώ, σε ένα δευτερόλεπτο ο νους βρίσκεται στην Αυστραλία. Σε άλλο δευτερόλεπτο βρίσκεται στην Αγγλία και ούτω καθεξής. Και πρέπει τον νουν να τον φέρεις, να τον μανδρώσεις για να προσέχει τα νοήματα της προσευχής. Γι' αυτό και μια μεγάλη άσκηση που τονίζουν οι πατέρες, οι μεγαλύτεροι, είναι η τήρηση του νοός του ανθρώπου. Μεγάλο πράγμα να προσευχόμεθα με καθαρά προσευχή. Η Παναγία, η χάρη της Παναγίας μας εκάλεσε, μας εσύναξε, μας ενήγαγε, όπως λέει και η Ημνολογία. Η Παναγία η Παντάνασα, που ήρθαμε όλοι να την παρακαλέσουμε, ο καθένας έχει το πρόβλημά του και βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν μιλά μόνο περί ψυχής, πατεριών. Μιλά και για τη θεραπεία της ψυχής, αλλά και για τη θεραπεία των σωμάτων. Γι' αυτό εμείς, επειδή ασχολούμαστε με τα χειρόγραφα τώρα, βρήκαμε μια τρίτη ευχή της χειροτονίας, που δυστυχώς είναι άγνωστη, που παλιά τη διάβαζαν οι αρχιερείς και έλεγαν ότι παρακαλούσεν ο αρχιερεύς για τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον ή να άπτεται δια των χειρών του στους ασθενείς και να θεραπεύονται. Άρα λοιπόν η Εκκλησία φροντίζει και για την ίαση και τη θεραπεία του σώματος. Και αυτόν ο ψυχός λέγεται θεραπευτής ψυχών και σωμάτων. Και αυτό και η Παναγία που ήρθε σήμερα εδώ μέσα στη Άρη την πρόνοια του Θεού έτυχε να εγκαθιδρυθεί εδώ στο προσκυνητά της που είναι τόσο ωραίο. Νομίζω ότι θα γίνει παρηγοριά και για σας. Θα έρχεστε να προσκυνάτε την Παναγία και χωρίς να το καταλαβαίνετε θα φεύγετε εν εταίρα μορφή που λέγεται το Ευαγγέλιο. Θα φεύγετε ελαφρυμένοι, θα φεύγετε αναπαυμένοι, θα φεύγετε ελπίζοντες. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι φανταστικό ή ψυχολογικό όπως μερικοί νομίζουν. Είναι μία δωρεά της Παναγίας. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο καθένας έχει τις ασθένειές του, δεν έχει τώρα, θα έχει ύστερα. Πάντως περνούμε από τέτοιους διάβλους. Γι' αυτό και η Παναγία να την έχουμε μπροστά μας, να την παρακαλούμε, να της λέμε τον πόνο μας. Ήρθε ένα παιδί και μου λέει, ξέρεις πού είναι να προσεύχομαι. Του λέω, παιδί μου, πώς φωνάζεις τον πατέρα σου, στη μάνα σου? Όπως φωνάζεις στον πατέρα σου και στη μάνα σου, να φωνάζεις στον Χριστό και στην Παναγία. Με πολύ φυσικό τρόπο. Διότι βλέπετε και οι πατέρες και ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής που έχετε το παρακλήσιό του, πόσο ετώνιζεν την αυτοσχέδιο προσευχή. Διότι η αυτοσχέδιος προσευχή είναι παραγωγή δική μας. Την παράγουμε εμείς. Και επειδή είναι παραγωγή δική μας, έχει και περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό όσο μπορείτε να προσεύχεστε με λόγια δικά σας. Και όταν λέει στο Ευαγγέλιο εδώ και ναυτής για μας, δηλαδή όλους που εθυσιάστε ο Χριστός εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, είναι ότι μπορεί ο άνθρωπος εάν καθαρίσει την καρδία του να κάνει το Θεό ό,τι θέλει. Μου πείτε, μα πώς γίνεται? Γίνεται με την παρουσία που έχουμε. Και πολλές φορές αποδεικνύεται και στην ζωή των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο δεν έπρεπε να ελεηθεί κάποιος άνθρωπος. Και ελεείται διότι του φανάζουν μερικοί. Και αυτοί οι μερικοί έχουν και δύναμη έτσι μεταξύ μας. Δηλαδή τι δύναμη? Έχουν καθαρότητα. Όταν η καρδία καθαρίζει τότε έχει δύναμη η προσευχή.
Γι' αυτόν όσο μπορούμε να παρακολουθούμε την Παναγία, διότι αυτή η μητέρα του Θεού ήταν ασκήτρια, ήταν ησυχάστρια, έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διότι η Παναγία, ξέρετε όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, εδέχθην όλο το βάθος και το πλάτος της πνευματικής γνώσεως όσον κανένας άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η Παναγία ετηρούσαν τα ρήματα όλα εν την καρδία αυτής. Βέβαια να μου πείτε, οι Απόστολοι δεν μας έδωσαν πολλά πράγματα από τη ζωή του Χριστού. Εγώ θα ήθελα, αν ήταν ευλογημένον από τον Τριαδικό Θεό, να ήξερα μερικές λεπτομέρειες της ζωής του Χριστού. Αλλά όμως με ενδιαφέρει ότι οι Ευαγγελιστές το είπαν κιόλας, εγγράψαμε τα τέσσερα Ευαγγέλια για να διακηρύξουμε και να αποδείξουμε ότι Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Και εσύ ακριβώς είναι. Γι' αυτό σήμερα στο Ευαγγέλιο, να προσέξετε, διακήρυξε ο Χριστός: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών ομοί περιπατήσει τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Ο Χριστός είναι φως. Και ξέρετε αυτό το φως, θυμάμαι που συνάντησα τον Άγιον Σοφρόνιον ένα χρόνο από το να κοιμηθεί και με ρωτά μια ερώτηση και μου λέει: «Έχεις εμπειρία του ακτίστου φωτός?» μου λέει. Συγγνώμη που θα σας λυπήσω, αλλά δεν έχω. «Δεν έχεις», μου λέει, «εμπειρία του ακτίστου φωτός?» «Δεν έχω, τι να σας πω, σας πω ψέματα?» Μου λέει, «Ξέρεις πότε είναι η πρώτη γεύση του ακτίστου φωτός στον άνθρωπο?» Περίμενα και εγώ να ακούσω. «Από την ώρα που προσεύχεται και συντρίβεται η καρδία του και θερμαίνεται με το άειλον πυρ του Χριστού». Είναι η πρώτη στιγμή που αρχίζει ο άνθρωπος, μου έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, να έχει εμπειρία του ακτίστου φωτός. Και όταν βέβαια προχωρήσει και εκμεταλλευθεί αυτό το βίωμα, τότε αρχίζει και μεγαλώνουν και σοβαρεύουν τα πράγματα και έχει όντως μια εμπειρία του ακτίστου φωτός. Και μάλιστα μου έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας ότι ο Άγιος Σοφρόνιος διάβαζε τις ευχές της λειτουργίας και έβλεπε να βγαίνει φωτιά από το στόμα του. Γιατί? Γιατί ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε το φως. Και το φως δεν είναι ουδέτερο πρόσωπο. Το φως είναι πρόσωπο. Και αν θυμίστε, όταν ο Σαούλ, τότε ο Απόστολος Παύλος, επορευόταν προς τη Δαμασκόν, και τότε το συνάντησε ο Χριστός και του λέει ο Χριστός ως φως. Ως φως ήταν, δεν ήταν πρόσωπο ο Απόστολος Παύλος, το λέει καθαρά. Είδα το φως, τον οποίο τον τύφλωσε, και του λέει: «Σκληρός ή προς κέντρα λαχτίζει. Είναι σκληρό να χτυπάς τα καρφιά. Εσύ θα τραυματιστείς, κανένας άλλος». Και του λέει: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Του λέει Απόστολος, ο Σαούλ τότε. Και το απαντά το φως: «Εγώ είμαι Ιησούς ον σύ διώκεις». Και από εδώ μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς ταυτίζεται απόλυτα με την Εκκλησία του. Και του λέει, ο Απόστολος Παύλος, εξομολογούμενος σε όλους μας: «Κατεδίκω την Εκκλησία του Χριστού και επόρθουν αυτοί». Και όμως εμφανίσει το φως και του λέγει: «Είμαι ο Ιησούς ον σύ διώκεις». Άρα λοιπόν το φως είναι ο Χριστός, το φως του αληθινών, το φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Και εμείς στο Άγιον Όρος είδαμε ανθρώπους στο φως πολλές φορές να κολυμπούν στο φως, να μην μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε από το πολύ φως το οποίο είχαν, γιατί όντως ηγάπησαν το φως και ζούσαν φωτεινά, δεν είχαν σχέση με το σκότος. Το σκότος είναι η ατμόσφαιρα της αμαρτίας. Γι' αυτό και οι πατέρες είπαν ότι ο πιο δυστυχημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει σκοτισμένο νου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει ώστε να αγαπήσουμε τον Υιόν της και να μας δώσει αυτό το χάρισμα να την αισθανούμε πραγματικά ως μητέρα μας και να της λέμε τον πόνο μας
με τόση ευκολία και αυτή θα μας πληροφορεί και θα φεύγουμε πεπληρωμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Ο ευλογόντος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επιπεπιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησουν την πληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον εις αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόμμα σου δόλουσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσε, της άφησιν μόντο στατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνθινες τι καταβρύνεις του πατρότους, το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την υγεία.

Καθώς ολοκληρώσαμε την αγρυπνία μας, αδελφή μου, η οποία συγκλήθηκε με την ευκαιρία της ελεύσεως του αντιγράφου της Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον πολυσέβαστο γέροντα Εφραίμ, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, διότι με τη δική του αγάπη ήλθε η Παναγία μας εδώ στην ενορία μας, την Αγία Παρασκευή Νέας Κρίνης, αλλά και εψές ο Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην ενορία του Αγίου Παντελεήμονος του Βότσι. Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε η Παναγία να τον σκέπει, να τον φρουρεί, να τον ενδυναμώνει, να αποτελεί πνευματικό αλεξικέραυνο πάνω στο οποίο θα σπάζουν όλα τα κύματα των πειρασμών, και να του δώσει μακροημέρευση και μάλιστα άλυπη και απάνεμη μακροημέρευση. Τώρα, όπως συνηθίζεται, θα γίνει η ενθρόνηση της Παναγίας μας στον θρόνο της, τον οποίον θρόνο η δική σας ευλάβεια και η φροντίδα του Πατρός Γεωργίου του προϊσταμένου του Ναού, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και των λοιπόν πατέρων και αδελφών φρόντισε, ούτως ώστε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να έχουμε για να ενθρονίσουμε την Παναγία.

0: ευλογία Κύριε Φημάστη αυτού χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Χριστός ανάστη.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός, το σημών της πρεσβείας εις Πανακράντου αυτού Μητρός, εις και δυσύραξεν επιτελούμεν. Δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταύρου προστασίες των Δημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Δημίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου της Αγίας δόξου σου Παρθένου μάρτυρος Παρασκευής, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού,

0: Άγνωτο Πατήσιας και της ενθνήμας ζωή χαρισάμενος.
1: Αμήν αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Ευλογία Κυρίου εφημάς.
3: Πού είναι τα αρχήματα.
4: Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Παντανάσης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, καθώς και την Ιερά Αγρυπνία. Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους μας. Χριστός Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα ξεκινάει η τηλεεφημερίδα μας εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Πάμε να δούμε...

Το πόσο αναγκαία είναι η προσευχή στη ζωή μας, αγαπητοί μας φίλοι, το γνωρίζουμε όλοι μας. Το πόσο μεγάλη σημασία έχει η οικογενειακή προσευχή όμως, ίσως δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Και είναι κάτι που σπάνια το συναντούμε σήμερα, ακόμα και σε αυτές τις χριστιανικές οικογένειες. Μεγάλη σημασία λοιπόν έχει η οικογενειακή προσευχή. Και φαίνεται αυτό από τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους εν μεταφράσει σας μεταφέρουμε. Λέγει ο Κύριος μας: «Σας βεβαιώνω πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Διότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους». Αλήθεια, σε ποιο άλλο μέρος, εκτός βέβαια από το ναό, μπορούν να εφαρμοστούν οι επιθυμίες τους και να ζητήσουν από τον παντοδύναμο προστασία και υπεράσπιση για όλες τις περιπέτειες του οικογενειακού βίου? Όταν ο Ιησούς του Ναβί διαισθάνθηκε ότι θα απέλθει εκ του ματαίου του του κόσμου, κάλεσε την γερουσία και τους άρχοντες και αφού τους υπενθύμησε τις ευεργεσίες του Θεού, τους άφησε ελεύθερους να εκλέξουν μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψευδοθεών των ειδωλολατρών, τους οποίους πολλές φορές λάτρευσαν. Ο Ιησούς του Ναβί, πριν ακόμα λάβει την απάντησή τους, διακήρυξε επισήμως ότι οποιαδήποτε απόφαση θα λάμβαναν αυτοί και οποιαδήποτε εκλογή και αν έκαναν, αυτός μαζί με τους σπιτικούς του θα λάτρευε πιστά τον Κύριο. «Εγώ δε και η οικία μου», είπε, «λατρεύσομεν το Κύριο ότι Άγιος εστίν». Όπως βλέπουμε λοιπόν, δεν θεώρησε ντροπή άρχοντας αυτός για τον εαυτό του και την οικογένειά του να λατρεύσει τον Θεό. Αποτελεί ο Ιησούς του Ναβί κλασικό παράδειγμα για όλους τους άρχοντες και για το λαό, παράδειγμα οικογενειακής προσευχής και λατρείας του Θεού.

Σε ποιο άλλο μέρος μπορούν πιο εύκολα να βρεθούν πρόσωπα που να έχουν κοινούς τους πόθους, κοινές τις ελπίδες, κοινά τα συμφέροντα και το σπουδαιότερο, μία ψυχή και μία καρδιά, η οποία αναδιαπνέεται από την αμοιβαία και ειλικρινή αγάπη, παρά μόνον μέσα στην οικογένεια, αγαπητοί μας φίλοι. Μέσα στην οικογένεια, ο άνδρας σύζυγος και η γυναίκα σύζυγος, τους οποίους ο Θεός συνέσευξε με τις ευλογίες της Εκκλησίας Του, ενωμένοι με τους άρρηκτους δεσμούς της συζυγικής αγάπης, συνδεδεμένοι με τους αυτούς πόθους και τις αυτές ελπίδες, μπορούν να ανυψώσουν από συμφώνου την ψυχή και την καρδιά προς τον Θεό και να ζητήσουν ευλογία και χάρη και βοήθεια και προστασία στους διαφόρους κινδύνους και τα βάρη της οικογενειακής ζωής. Μέσα στο σπίτι, οι πατέρες και οι μητέρες και τα τέκνα, τους οποίους συνδέει η τίμια αγάπη και τους ενώνει η πιο τρυφερή στοργή, μπορούν να υψώσουν το νου και την καρδιά προς τον ουράνιο πατέρα και από συμφώνου να εκφράσουν τους πόθους τους, να εξωτερικεύσουν τις αγαθές τους επιθυμίες και λαχτάρες.

Ίσως μερικοί ακούγοντας αυτό το θέμα να μας θεωρήσουν μικρούς και μωρούς ή του καιρού εκείνου. Αλλά απαντώντας λέμε «Μικρός και μωρός υπήρξε ο Ιησούς του Ναβί, ο διάδοχος του Μωυσή. Μικροί υπήρξαν τόσοι και τόσοι ένδοξοι οικογενειάρχες για τους οποίους μαρτυρεί η καθημερινή πείρα και οι οποίοι επάνω από κάθε καθήκον θεώρησαν επιβλητικότερο το καθήκον της προσευχής στο σπίτι τους». Είναι

Ποτιτά και χάρη παιδιά να υψώνουν τα χεράκια τους προς τον ουράνιο πατέρα και να ψελίζουν και αυτά ανάλογες προσευχές. Δεν είναι υπερβολικό αν λέγαμε ότι κατά την ώρα της οικογενειακής αυτής προσευχής ο πατέρας και η μητέρα γίνονται υπό την ευρία έννοια λειτουργή του υψίστου, το δε σπίτι όπου διέρχεται η οικογένεια της χαρές και της λύπες και τίθεται κάποτε και το κρεβάτι του θανάτου χρησιμεύει ως ναός του Κυρίου δια της οικογενειακής προσευχής.

φίλοι μας. Επιδρά τα μέγιστα στα παιδιά η οικογενειακή προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να τα παίρνετε από τη μικρή ακόμα ηλικία τα παιδιά αυτή την ώρα κοντά σας. Ίσως να μην εννοούν την έννοια της προσευχής, αλλά κατανοούν την ευλαβή στάση των γονέων κατά την ώρα της προσευχής. Κάποτε, δύο ιεραπόστολοι είχαν μαζί τους έναν υπηρέτη. Οι άνθρωποι αυτοί παρατήρησαν ότι όσες φορές γονάτιζαν για προσευχή, γονάτιζε και εκείνος η χρόνος, αλλά σε κάποια απόσταση. Ξέροντας ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ λίγο καταρτισμένος στα πράγματα του Θεού, τον ρώτησαν μια μέρα τι έλεγε στην προσευχή του. «Κύριε», απάντησε εκείνος, «εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γράμματα δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τι να ζητήσω από το Θεό. Όταν όμως σας βλέπω να προσεύχεστε, προσεύχομαι κι εγώ πάντοτε στο Θεό και τον παρακαλώ να εισακούσει τις προσευχές σας». Το ίδιο συνέβη και με τον Κορνήλιο, στον οποίο ο άγγελος Κυρίου του είπε «Επροσευχέσου και ελεημοσύνε σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Όταν τα παιδιά φίλοι μας αρχίζουν να καταλαβαίνουν, καλό είναι οι γονείς τους να τα δίνουν να λένε και αυτά μικρές προσευχούλες αναλόγως της ηλικίας τους.

Αν θελήσουμε τώρα να δούμε στην πράξη τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχει η οικογενειακή προσευχή, καλό είναι να ρίξουμε ένα βλέμμα στην κοινωνία και κυρίως στην οικογένεια. Θα παρατηρήσουμε ότι δυστύχησαν και δυστυχούν και πέρασαν και περνούν θλιβερές ημέρες εκείνες οι οικογένειες που παραμέλησαν ή παραμελούν το καθήκον της προσευχής στο σπίτι τους και δεν κλείνουν τα γόνατα για να επικαλεστούν την ευλογία του Θεού για τα σπίτια τους. Απέναντίας δε, οι οικογένειες που θεώρησαν καθήκον την προσευχή, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, όχι μόνον ευημέρισαν και ευτύχησαν, αλλά έγιναν και παράδειγμα χριστιανικής ζωής. Η οικογένεια για να ευημερήσει έχει πρωτίστως ανάγκη της ευλογίας του Θεού και η ευλογία του Θεού έρχεται εφόσον τη ζητήσουμε.

Παραπονούνται πολλές φορές οι χριστιανοί μας ότι προσεύχονται, αλλά οι προσευχές τους δεν εισακούονται. Καμία προσευχή δεν πηγαίνει χαμένη όταν γίνεται με θέρμη, σαν την θερμή προσευχή του Βαρτίμαιου, του τυφλού, τον οποίο θεράπευσε ο Ιησούς έξω από την Ιεριχώ, σαν την επιμόνη προσευχή της Χαναναίας και σαν την με πίστη προσευχή του Εκατοντάρχου. Ο Θεός απαντά πάντα στις προσευχές μας. Απαντά θετικά και όταν εμείς νομίζουμε ότι η απάντηση είναι αρνητική. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα οικογενειακό. Ο Ιερός Αυγουστίνος, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, περιγράφει στις εξομολογήσεις του πως ξεκίνησε για τη Ρώμη παρά τις αντιρρήσεις και παρακλήσεις της ευσεβούς μητέρας του, η οποία νυχθημερών προσευχόταν για τη σωτηρία του. Αναφέρει μάλιστα πως την εξαπάτησε όταν την είδε να κλαίει, λέγοντάς της ότι θα ανέβαινε μόνο στο πλοίο για να αποχαιρετήσει κάποιον φίλο του, ο οποίος αναχωρούσε για την Ιταλία. Όταν η μητέρα του αρνήθηκε να γυρίσει σπίτι μόνη της, την έπεισε να πάει να περάσει τη βραδιά της στο φημισμένο ναό του μάρτυρα Κυπριανού. Έτσι το βράδυ εκείνο, ενώ η μητέρα του, η Μόνικα, προσευχόταν στο ναό για να αποτρέψει ο Θεός το παιδί της από το ταξίδι, ο Αυγουστίνος ήδη ταξίδευε. Ασφαλώς, αυτή η αναχώρηση θα φάνηκε στη Μόνικα σαν μια άρνηση του Θεού να απαντήσει στο αίτημά της. Όμως όχι. Ο Θεός, όπως είπαμε, πάντοτε απαντά στις προσευχές μας. Απαντά όχι μόνο με το ναι, αλλά και

με το όχι. Το όχι αυτό πολλές φορές είναι πιο ευλογημένο από κάποιο ναι. Τι είναι η άρνηση του Θεού? Να μην εγκρίνει κάτι που εμείς το βλέπουμε σωστό, μα που η πανσοφία του Θεού το βλέπει εξ αντιθέτου ζημία και καταστροφή μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος, στο ποίησμα των προσευχών της μητέρας του, πήγε στην Ιταλία. Ήταν δε εκεί στο Μιλάνο που κατά θαυμαστό τρόπο μεταστράφηκε στην αληθινή πίστη. Γι' αυτήν τη μεταστροφή του η Μόνικα έχισε πολλά δάκρυα για πολλά χρόνια.

θα αναφέρουμε και ένα ακόμα παράδειγμα προσευχής που είχε άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Γνωστό είναι το υπεροκεάνιο Τιτανικός. Όταν αυτό κατά το παρθενικό του ταξίδι υπέκυπτε στο αναπόφευκτο, ήταν Κυριακή βράδυ. Μια κυρία, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το ναυάγιο, αισθάνθηκε ξαφνικά μια περίεργη δυσθυμία και ανησυχία. Πήρε το προσευχητάριό της και το άνοιξε τυχαία, θα λέγαμε, στην προσευχή υπέρ των ενθαλάσσι πλεόντων. Προσευχήθηκε για το σύζυγό της που ταξίδευε στα ανοιχτά του ωκεανού με τον Τιτανικό. Το πρωί είδε στις εφημερίδες πως ο Τιτανικός είχε ναυαγήσει. Έπειτα από ημέρες έμαθε πως ο σύζυγός της, την ώρα που εκείνη προσευχόταν και αυτός χαροπάλευε με τα κύματα, κάτι ανεξήγητο τον έσωσε από τον βέβαιο πνιγμό. Ήταν το αόρατο ναυαγοσωστικό. Ήταν η προσευχή της ευσεβούς σύζυγου του. Φίλοι μας, ζούμε στις μέρες μας συγκλονιστικά γεγονότα. Μήπως όλα αυτά θα είχαν αποφθεχθεί αν τα παιδιά είχαν από τη μικρή ηλικία εθιστεί στην οικογενειακή προσευχή.

Συχνά στο περιβάλλον που ζούμε σημειώνονται κόντρες. Υπάρχουν αντιθέσεις, δημιουργούνται συγκρούσεις. Το θερμόμετρο της αγάπης κατεβαίνει κάτω από το μηδέν. Μπαίνουν πάγια ανάμεσά μας. Το βλέμμα γίνεται ψυχρό, τα λόγια κοφτά, παγωμένη η καρδιά, κλειστή. Οι άλλοι μας αδικούν ή είναι υπερβολικοί απέναντί μας. Και εμείς, ανήσυχοι, ταραγμένοι, μόνοι, δυστυχισμένοι και φτωχοί, γιατί η καρδιά έχει περιορίσει τους ενίκους της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε μια πρόταση. Αντί να αντιδράσουμε, να πληγώσουμε, να ταπεινώσουμε, να προσβάλλουμε, να κλείσουμε πόρτες και καρδιά και μετά να φορτωθούμε τόνους της τύψης, αντί να διασύρουμε, να κουτσομπολέψουμε, να ξεσκεπάσουμε, μια πρόταση. Να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν, είτε είναι αδελφός, είτε συνάδελφος, φίλος ή ξένος, οικείος ή γείτονας. Προσευχή όμως με ειλικρίνεια, με ζέση, με πόνο, με αγωνία, με λαχτάρα για τον συνοδοιπόρο που έχει σπάσει το φρένο της συνέσεως. Προσευχή θερμή, ο Θεός να φωτίσει, να ημερέψει, να καλοσυνέψει την καρδιά, να έρθει σε συνέστηση. Έτσι δίνουμε περιθώρια στον εαυτό μας να τον αγαπήσει. Έτσι δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να τον πλησιάσει. Δίνουμε ευκαιρίες να τον κατανοήσει, να τον συγχωρήσει. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να κρατήσει την ανθρωπιά του, να παραμείνει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να αυτοσυγκρατηθεί, να φιλοσοφήσει, να καθρεφτήσει τον εαυτό του. Εξάλλου οι αδυναμίες των άλλων δοκιμάζουν τη δική μας αγάπη. Οι άλλοι, όποιο χαρακτήρα και αν έχουν, τελικά είναι ευεργέτες μας. Ο καλός τους χαρακτήρας μας εμπνέει να αγαπούμε την αρετή. Ο κακός τους χαρακτήρας μας βοηθά να γινόμαστε περισσότερο αγωνιστικοί.

Ο καθένας από μας είμαστε άγγελοι με ένα φτερό. Μπορούμε να πετάμε, να ανεβαίνουμε ψηλά, να φτάσουμε στον ουρανό, μόνο αν αγκαλιάσουμε τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτός. Μόνο αν τον αγαπήσουμε, τότε τα φτερά μας θα γίνουν δύο. Ένα το δικό μας και ένα το δικό του. Με δύο φτερά κανείς πετά. Η παρουσία του μας είναι απαραίτητη. Λοιπόν, η συμπεριφορά των άλλων είναι για μας πρόκληση προσευχής. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας πλήγωσε, συγκρατούμε τον οδοστρωτήρα της σκληρότητας, του ατομισμού, του πληγωμένου εγωισμού να μας παρασύρει σε ανεπίτρεπτες ενέργειες. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας προσέβαλε, που μας αδίκησε, ομορφαίνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Αντικαθιστούμε το σκηνικό της ανέδειας ή της πικρίας με εκείνο της γλυκιάς υπομονής, της ήρεμης ανοχής, της γενναίας αγάπης. Αν κάνουμε προσευχή, και αυτή η προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η ευπροσδεκτότερη δοξολογία του ονόματος του Θεού.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, με το κεράκι της Λιδίας της Φιλιππισίας διαβάζουμε τον αιώνιο και αθάνατο λόγο του Θεού. Με το λιχνάρι της Λιδίας της Φιλιππισίας προχωρούμε μέσα στο θεοσκότεινο αυτό κόσμο. Όλοι μας αναζητούμε λίγο φως στο δρόμο μας, ένα στήριγμα στη ζωή μας, ένα μήνυμα ελπιδοφόρο μέσα στο πλήθος των απογοητεύσεών μας, που όλοι μας αισθανόμεθα ρίχνοντας ένα οριζόντιο βλέμμα γύρω μας. Η μόνη μας παρηγοριά, η μόνη μας ελπίδα, ένα κατακόρυφο βλέμμα προς τον ουρανό, για να αισθανθούμε όλο το θεϊκό μεγαλείο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και ένα βλέμμα προς τον εσωτερικό μας κόσμο, για να διαπιστώσουμε τη δική μας αθλειότητα. Όταν βλέπουμε τη δική μας αθλειότητα, θα αναζητούμε την αγιότητα του Κυρίου. Όταν βλέπουμε τη δική μας αδυναμία, θα αναζητούμε το παντοδύναμο και ισχυρό χέρι του Θεού. Όταν βλέπουμε τις δικές μας ελλείψεις, θα αναζητούμε τη Θεία Χάρη, η οποία τα ασθενεί, θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Θα προχωρούμε στη ζωή με θάρρος και αισιοδοξία στον αγώνα και στη μάχη, για να κερδίσουμε τη νίκη και λάβουμε το αμαράντινο στεφάνι του νικητού. Αλλά καιρός, φίλοι ακροατέ, να προχωρήσουμε στη μελέτη της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να διαβάσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο τους στίχους 15 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε και ποιήσουμε τούτο ή εκείνο. Νύν δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών. Πάσα καύχησης πονηρά έστιν. Με πιο απλά λόγια, λέγεται ότι θα πάμε και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα δε αντί να ταπεινωθείτε και να αναγνωρίσετε την εξάρτησή σας από τον Θεό, καυχάστε για τις δραστηριότητές σας με ματαιόδοξο αυτοπεποίθηση. Κάθε τέτοια καύχησης είναι κακή και αμαρτωλή. Δύο οι παράγοντες επιτυχίας και μία η πονηρά καύχηση του ανθρώπου, φίλοι ακροατέ, στο σημερινό μας αγιογραφικό ανάγνωσμα. Η ζωή του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την εργασία. Κανένας άνθρωπος προκομμένος χωρίς εργασία και καμιά ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς αυτήν. Από την ώρα που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι διαθέτει μια κάποια δύναμη, είτε σωματική είτε πνευματική, θέλει να την χρησιμοποιήσει, να φτιάξει κάποιο έργο, να την αξιοποιήσει και να αισθανθεί τη χαρά της δημιουργίας. Τότε μόνον αισθάνεται χαρούμενος και ευτυχισμένος όταν νιώθει πως δεν είναι άχρηστος, πως δεν βρίσκεται σε παροπλισμό, αλλά αποτελεί ένα ζωντανό και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Στην επιτυχία του οποιοδήποτε έργου χρειάζονται δύο βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι ο ανθρώπινος και ο άλλος είναι ο θείος παράγον. Όταν οι δύο παράγοντες, θείος και ανθρώπινος, συνεργαστούν αρμονικά, τότε έχουμε ένα θετικό παραγόμενο.

αποτέλεσμα. Στην απουσία του ενός από τους δύο και ιδιαίτερα του θείου παράγοντος, μπορεί ο άνθρωπος να εργάζεται χωρίς απόδοση και χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Όταν μάλιστα η εργασία προκαλεί και αποθεί τον θείο παράγοντα, τότε έχουμε στην πραγματικότητα μία εργασία πύργου Βαβέλ με τα γνωστά σε όλους μας αρνητικά αποτελέσματα. Ο ανθρώπινος παράγον, φίλοι ακροατέ, αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία ενός έργου. Όταν ο άνθρωπος ξεκινά για ένα έργο, αρχίζει μία μάχη. Στη μάχη αυτή ρίχνονται όλες οι ανθρώπινες δυνάμεις, πλήρως εναρμονισμένες και πειθαρχημένες. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα και να διακρίνεται για την ειλικρίνεια των διαθέσεων και την αγνότητα των ελαττηρίων. Όταν στην ανθρώπινη προσπάθεια υπάρχουν αγνές προθέσεις και δεν βαρύνονται από εμπάθεια και κακότητα, από ιδιοτέλεια και προκλητική συμφεροντολογία, από πλεονεξία και αδικία, τότε υπάρχει βάσιμος ελπίδα το παραγόμενο έργο να είναι θετικό και ικανό να προσελκύσει την ευλογία του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό βοήθεια και συμπαράσταση όταν στον αγώνα του δεν επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις και δεν αξιοποιεί όλα του τα ταλέντα? Στην κάθε του προσπάθεια θα πρέπει να μπορεί να λέγει: «Εγώ, Κύριε, διέθεσα όσες δυνάμεις είχα. Τώρα θέλω και τη δική σου βοήθεια». Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, ο Γιώργος μπορεί να οργώνει, να σπέρνει και να θερίζει, αλλά να μην μπορεί να συλλέξει τον καρπό των κόπων του. Χωρίς την ευλογία του Θεού, ο έμπορος μπορεί να είναι ακίνητος, καθημερινώς να πολλαπλασιάζει τις δραστηριότητες του, αλλά η επιχειρηματική του ικανότητα να μην αποδίδει καρπό. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το μαθητή και για τον κάθε άνθρωπο εργαζόμενο πνευματικά. Μπορεί να διαβάζει, να μελετά, να δαπανά θεά ουσία, να καταστεί εγκυκλοπαιδικό λεξικό και όταν έλθει η ώρα του διαγωνισμού να μην επιτύχει το στόχο του. Είναι σε όλους μας γνωστό το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στη λίμνη της Γαλιλαίας. Οι μαθητές του Κυρίου, όταν έλειπε ο Χριστός από τη βάρκα τους, δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι. Και όταν ο Χριστός ήταν μαζί τους, γέμισαν τα δίχτυα τους. Αυτό το περιστατικό αποτελεί για τον καθένα μας ένα υπέροχο μάθημα. Όταν στη βάρκα της ζωής μας έχουμε τον Κύριό μας, κάθε μας εργασία θα είναι γεμάτη ευλογία. Χωρίς τον Χριστό θα είναι εργασία χωρίς ευλογία και επομένως χωρίς καρποφορία. Όμως, φίλοι ακροατέ, ο αδελφόθεος Ιάκωβος ομιλεί για όλους εκείνους που στις καθημερινές τους δραστηριότητες δεν αναγνωρίζουν τον Θείο Παράγοντα ως τον βασικό συντελεστή της επιτυχίας των και προβάλλουν τα επιτεύγματα ως προσωπικά τους κατορθώματα. Αν έχουν χρήματα, αν απέκτησαν περιουσία, αν διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, αν κατόρθωσαν να καταλάβουν εντυπωσιακές θέσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο και υψηλά αξιώματα, αυτό το οφείλουν μόνον στις δικές τους ικανότητες, χωρίς ποτέ να σκέπτονται τον Θείο Παράγοντα.
αγνοούν πως αν ο Θεός δεν ευλογούσε τους κόπους και όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες, κανένα θετικό και καρποφόρο αποτέλεσμα δεν θα είχουμε. Στο στίχο 16, δεσπόζουσα θέση κατέχει η λέξη σαλαζονία. Αυτή παράγεται από τη λέξη άλλη, που σημαίνει περιπλάνηση. Από την άλλη και ο αλήτης, που σημαίνει τον περιπλανόμενο, τον απατεώνα. Αλαζόν είναι ο ζών εν πλάνη. Όποιος πιστεύει ότι ο Θείος Παράγων δεν παίζει κανένα αποφασιστικό ρόλο στη ζωή του, αλλά τα πάντα οφείλονται στις προσωπικές του ικανότητες, αυτός είναι αλαζόν και αυτού του είδους η καύχησης είναι πονηρά. Η αλαζονία, φίλοι ακροατέ, είναι ένα πάθος της ψυχής που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια ανεπίτρεπτο καυχησιολογία, η οποία είναι πέρα για πέρα από νερά. Το πάθος αυτό τυφλώνει τον άνθρωπο και διαστρέφει τη σκέψη του, με φυσικό αποτέλεσμα να μην βλέπει το χέρι του Θεού σε κάθε αγαθή ανθρώπινη προσπάθεια και να μην αναγνωρίζει τον Θεόν ως τον δοτήρα παντός αγαθού. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Ο αλαζόν μπορεί να καυχάται για τα πλούτη του, για τις επιχειρήσεις του, για τα κτήματά του, για τα άφθονα έσοδά του. Λυσμονεί ο δύστυχος πως όλα αυτά που σήμερα ανήκουν στη δικαιοδοσία του, αύριο μπορεί να περιέρθουν στα χέρια κάποιου άλλου. Πόσοι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν το βράδυ πλούσιοι και το πρωί ξύπνησαν πτωχοί. Πόσοι άνθρωποι το εσπέρασαν σαν κάτοχοι μεγάλων περιουσιών και το πρωί βρέθηκαν άποροι πρώτης κατηγορίας. Ο αλαζόν, φίλοι ακροατέ, μπορεί να καυχάται για τα πνευματικά του χαρίσματα, για τις διανοητικές του ικανότητες, για τη σωματική του δύναμη, για το φυσικό κάλος, για την καλικέλαδο φωνή του. Ακόμη μπορεί να καυχάται για το σκυλί του, για το γατάκι του, για το αυτοκίνητό του, για το μουσικό του όργανο, για τα πολυτελή και πανάκριβα ενδύματα και για κάθε υλικό αγαθό που κατέχει στη δικαιοδοσία του. Και αυτή η καύχεσης είναι εξίσου αμαρτωλή και πονηρά όπως τις προηγούμενες περιπτώσεις. Λυσμονεί όμως ο δύστυχος ότι όλα αυτά κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να επιτρέψει να τα στερηθεί και να ζήσει όλο το μέγεθος της τραγικής αποκαταστάσεως. Για τον πιστό, φίλοι ακροατέ, υπάρχουν περιθώρια καυχήσεως. Και για ποιους λόγους μπορεί να καυχάτε, ασφαλώς υπάρχουν. Ο χριστιανός, ό,τι έχει, ό,τι απέκτησε, ό,τι κατόρθωσε στη ζωή του, δεν το θεωρεί προσωπικό του επίτευγμα, αλλά στον ανθρώπινο παράγοντα προσθέτει πάντα το θείο συντελεστή. Εγώ, λέγει, δούλεψα και ο Θεός με πλήρωσε. Εγώ κοπίασα και ο Θεός με ευλόγησε. Εγώ έσπηρα και ο Θεός αύξησε. Εγώ ενήργησα και ο Θεός έδωσε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να καυχάται ο χριστιανός για τα μεγαλεία του Θεού, για την αγάπη του Θεού, για την αμέτρητη του ευσπλαχνία και για τη θαυμαστή του παρουσία πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί να καυχάται ο χριστιανός με ό,τι και ο Απόστολος Παύλος. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου.
Εγώ δεν κινούμαι από τέτοια αμαρτωλά ελαττήρια. Μη γέννητο ποτέ να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά για το ότι για μένα έλαβε δούλου μορφή και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου ο Ιησούς Χριστός. Μόνο μου καύχημα είναι του Κυρίου μου ο σταυρικός θάνατος. Δια της πίστεως δε στο θάνατο αυτό έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς εμέ ο κόσμος. Αλλά κι εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Πανσεβάσμιο Σταυρό του Σωτήρου Χριστού. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εικηδίεσεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη πάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέρνησης της λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσουμε, λυνείς με και υπέρ χιώνα λευκαρθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και προσύνη, αγαλιάζονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από το αρματιόν και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εμπισεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριος Μόσκους και ελέησόν με ο Θεός.